0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 9.84.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση σε κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι.

0: κάτω γούβες πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
1: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλάκι. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
4: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή με μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
9: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
10: Για το χατήρι του Σεβδά.
9: Σάββατο, 1η Αυγούστου.
10: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
9: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 1984.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ.
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
13: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
14: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
13: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
14: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
15: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
16: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Αντιδράσεις από τη δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι απομένουν μόνο τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες για τη λειτουργία της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας στο πρώην μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη με αιρετούς της Κρήτης και εκπροσώπους της Παγκρίτιας Ανοιχτής Επιτροπής για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Εγκληματικά δίκτυα με επίρρουκους δημόσιους λειτουργούς, έθεσης κλειδιά να καθαρίζουν για λογαριασμό των αρχηγικών μελών, περιλαμβάνουν οι αποκαλύψεις για τη δράση του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας, το οποίο ξεδίπλωσαν οι ιδιοκτικές αρχές της Κρήτης. Σε σοβαρή εστία κινδύνου εξελίσσονται χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αναφορές πολιτών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν φτάσει ήδη περίπου στις 8.000. Σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου. Στις διεθνείς εξελίξεις αποδίδει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης του γεγονός ότι οι μειώσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες δεν έχουν γίνει αισθητές στη τσέπη.

0: Δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
1: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
2: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Άντε και φτάσαμε στις 27 του Ιούλη. Τη ζεστή μας καλημέρα σας στέλνουμε. Παρέα με τον Παντελή Μπότση, εορτάζοντας σήμερα από το στούντιο του Ράδιο 984. Παντελήμονος μεγαλομάρτυρος και ιαματικού, όπως αναφέρεται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Πείτε ένα χρόνια πολλά, μια καλή κουβέντα στους δικούς σας ανθρώπους, όσους σήμερα έχουν την τιμητική τους. Η αλήθεια είναι πως η ζωή μας τα χαμόγελα τα χρειάζεται. Παντελή, χρόνια πολλά από όλους μας. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι καλά για να μπορούμε να σου σπάμε τα νεύρα.
1: Wow, το τελευταίο.
0: Στα 8 λεπτά μετά τις 8. 2-81-0-398-181-182 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις και τα σχόλια. Αν γραπτά βέβαια από την άλλη θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να στείλετε τη φωτογραφία, την οποιαδήποτε φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο. news@papakiradio984.gr και info@papakiradio984.gr. Αυτά μην τα ξεχνάτε, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά εντάξει, δεν παίζουμε έτσι και το χαλασμένο τηλέφωνο. Έθριος καιρός για σήμερα, ανατολική άνεμη, νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Καλοκαίρι ούτως ή άλλως είναι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, απλά για να ξέρετε. Για την Κρήτη, μετεωρολογικός χάρτης, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Θερμοκρασία μέχρι τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου σε διάφορες περιοχές ή 35 βαθμούς Κελσίου σε διάφορες περιοχές, τόσο στο βορρά και στο νότο, στο νότο και στο βορρά, στην ανατολή και στη δύση, στη δύση και στην ανατολή του νησιού, γιατί είμαστε και εντάξει, μια περιφερειακή ενότητα η Κρήτη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως επίσης και στην ενδοχώρα, ανάλογα με το μικροκλίμα κάθε περιοχής. Τι 35, εγώ βλέπω έως 36 βαθμούς Κελσίου και το 36 σήμερα εκεί συγκεντρώνεται στα βόρεια και στα νότια του νομού Χανίων. Από 24 μέχρι 36 βαθμούς, από 18 μέχρι 35 στο Ρέθυμνο, από τους 15 μέχρι τους 33 στο Ηράκλειο Βόρας Νότος, από τους 21 μέχρι και τους 34 στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου. Από τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία και την Ιερά Πέτρα ή ανάποδα παίρνοντας αυτό το γράμμα. 35 και 36 έως και 38 βαθμοί Κελσίου σε άλλες περιοχές της χώρας. Επίσης από τον μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Νέα Κρήτη. Η Αττική φαίνεται να συγκεντρώνει τις υψηλότερες τιμές, δηλαδή υδράργυρος κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου. 35 στην Πελοπόννησο, 33 στη Θεσσαλία, χωρίς να λείπουν οι συννεφιές, χωρίς να λείπουν οι βροχές κατά τόπους, 35 βαθμοί Κελσίου, εκεί ψηλά κατά την Μακεδονία. Για τα νησιά μας, εδώ και για τις Κυκλάδες, 34 με 35 βαθμούς, έως τους 33 με 34 στα Δωδεκάνησα, κοντά στους 36 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πάντα η άνεμη από ανατολικές διευθύνσεις ή βορειοανατολικές διευθύνσεις, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, από τα 4 έως τα 5 και κατά τόπους, από Ρόδο έως Καστελόριζο στα 5 με 6 μποφόρ. Όλα αυτά για τους ταξιδιώτες, γιατί τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε και στα πλάνα τέλος πάντων των τηλεοπτικών δελτίων, τηλεοπτικών εκπομπών, φαίνεται ότι ο κόσμος φεύγει. Εμείς μόνο μένουμε εδώ, αλλά δεν θα έρθει και η δική μας η σειρά. Για να πάτε τη βόλτα σας, για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, για να χαλαρώσετε, για να είσαστε καλά, γιατί ούτως ή άλλως αυτή η τρέλα του κόσμου δεν προδιαθέτει για κάτι καλύτερο, δεν προμηνύει τίποτα θετικό. Έτσι όπως έχουμε αφήσει και κινούνται τα πράγματα, το να τα μαζέψουμε κομματάκι δύσκολο. Οπότε χαλαρώστε και γεμίστε μπαταρίες, γιατί μέσα σε μία μέρα Δυστυχώς δεν θα τον σώσουμε αυτό τον κόσμο. Ιούλιος με 1,2 εκατομμύριο αφήξεις. Μια πόλη φτάνει στον Νίκος Καζαντζάκης κάθε Σαββατοκύριακο σε καθεστώς ασφυξίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου που ανταποκρίνεται στην αυξημένη κίνηση με δυσκολίες. Σόμπα καλέ. Πού υπάρχουν οι δυσκολίες? Παρά την έντονη τουριστική κίνηση και τα ρεκόρ, το οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία δεν είναι το αναμενόμενο. Ρεπορτάζ για τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ιούλιος με 1,2 εκατομμύρια αφήξεις. Μία πόλη που φτάνει στον Νίκος Καζαντζάκης κάθε Σαββατοκύριακο. Έχετε σταθμό του ΕΚΑΒ? Έτσι στα πλαίσια της πρόληψης. Έχετε φαρμακείο στο αεροδρόμιο? Το ιατρείο σας είναι στελεχωμένο? Το οργανόγραμμα το 2012 λέει ότι είχαμε 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2012. Μία βάρδια ανά 17 και 24 ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες. Ένας γιατρός πρωινός με έναν ειδικότητας που γιατρεκουλεύει και 2.000 σαν προσωπικός γιατρός απ' έξω ασθενείς ή ασφαλισμένους από την περιοχή της Αλικαρνασσού. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Ο Θεός και η ψυχή μας. Ή το τι ψυχή θα παραδώσεις. Ένα άλλο κεφάλαιο. Με όλα αυτά τα πολιτικάντικα που κάνεις. Για την ψυχή μας το λέω. Μην νομίζετε, μην ταράζεστε, δεν κατηγορώ κανένα. Για την ψυχή μας το λέω. Εθνική Πόλο Ανδρών, ιστορική επιτυχία με την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου. Θέμα πολύ ψηλά στην εφημερίδα και προάγγελος για τα ρεπορτάζ στις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Καυτές αποκαλύψεις, εγκληματικά δίκτυα με υψηλές διασυνδέσεις στην Κρήτη. Όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης το Σάββατο. Για όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν με εγκληματικά δίκτυα, συγκοινωνούντα δοχεία, με επίορκους δημόσιους λειτουργούς σε θέσεις κλειδιά που καθάριζαν για λογαριασμό των αρχηγικών μελών, αποκαλύψεις για τη δράση του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας, διαπλοκή με 2 κορυφαίους δημόσιους λειτουργούς και τουλάχιστον 3 αστυνομικούς, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται άλλη δικογραφία. Όλα αυτά έτσι όπως είναι δεμένα και πραγματικά, όχι πια τίποτα δεν προκαλεί σοκ, αλλά σε κάνουν να διαρωτάσαι για πολλά πράγματα, να έχεις απορίες για πολλά πράγματα. Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου, γράφει στο ρεπορτάζ της, βούτυξα στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η Έλλη Κουκάλη, καθώς πίσω της κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που την εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους, αυτό επεσήμανε στις δηλώσεις του ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Γιώργος Δούκης, συγχαίνοντας την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων χανίων για την μεθοδικότητα και την αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών. Η ποιότητα αυτής της έρευνας τιμά το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών. Ο νόμος εφαρμόζεται εξίσου για όλους, καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία και η αστυνομία στέκεται δίπλα στον πολίτη με συνέπεια και αποφασιστικότητα, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκης σε αυτή την συνέντευξη του Σαββάτου. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλος Νικολάου εξήγησε πως στο πλαίσιο των ερευνών για την εξάρθρωση της μαφίας των Χανίων με πρωταγωνιστές 2 αδέλφια ξενοδόχους τον περασμένο Σεπτέμβρη, διαπιστώθηκε η ταύτιση και παράλληλη δράση των ηγετικών μελών των εγκληματικών ομάδων που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία, έχοντας στρατολογήσει τον ιατροδικαστή, τον τοξικολόγο, αστυνομικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Όσον αφορά στους 3 αστυνομικούς, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται επιμέρους δικογραφία, κατηγορούνται τόσο ότι παρήχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, όσο και ότι οργάνωναν επιθέσεις και ξυλοδαρμούς σε βάρος όποιου αντιστεκόταν στα σχέδια της εγκληματικής οργάνωσης. Εξίσου αποτρόπαια είναι και η αποκάλυψη ότι τουλάχιστον ένας από τους αστυνομικούς απέκρυπτε ναρκωτικές ουσίες, χρήματα είτε άλλα αντικείμενα από έρευνες στις οποίες συμμετείχαν για να τα παραδώσουν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να τα πουλήσουν. Η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε εμπλακεί στην υφαρπαγή της περιουσίας και της μονής Τζεκαρόλων, είχε εξασφαλίσει σε μέλη της την πρόσβαση στον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι κατηγορούμενοι δημόσιοι λειτουργοί, εκμεταλλευόμενοι την βαρύτητα των εκθέσεών τους σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, φέρονται να εξέδιδαν ή να επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά τεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις. Ουσιαστικά έκαναν τη νύχτα μέρα για όποιον κατηγορούμενο είτε άλλο εμπλεκόμενο μπορούσε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εγκαλούνται ότι εξαφάνιζαν ίχνη αλκοόλ και ουσιών σε υποθέσεις τροχαίων και εξέδιδαν πλαστά πιστοποιητικά τοξικομανία σε εμπόρους ναρκωτικών για να πέσουν στα μαλακά ως χρήστες. Ο ιατροδικαστής, ωστόσο, έχει επιβαρυνθεί και με την κατηγορία για παραποίηση στοιχείων σε δύο πολύκροτες υποθέσεις. Αρχικά για την περίπτωση θανάτου πολίτη στον αποκόρο Χανίων στη διάρκεια ελέγχου σε μπλοκ αστυνομικών, ενώ η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του νεκρού υπέδειξε θάνατο από παθολογικά αίτια. Στη συνέχεια ο ίδιος απέστειλε δύο νέα πορίσματα στις δικαστικές αρχές, κάνοντας λόγο για κακώσεις από ξυλοδερμό, τις οποίες διέψευσε στην κατάθεσή της η τεχνική σύμβουλος, η οποία αποπέμφθηκε από την οικογένεια του νεκρού πριν αλλάξει πλήρως περιεχόμενο το πόρισμα. Βαριά λεθροχειρία εντοπίζεται και στην υπόθεση της συμπλοκής, στην οποία τραυματίστηκαν βαρύτατα δύο αστυνομικοί των ΤΑΕ Χανίων, ένας εκ των οποίων δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι. Η ηγεσία της Ελλάς δεν έχει ακόμα ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της για τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς όλα δείχνουν πως οι έρευνες συνεχίζονται σε βάθος με στόχο βαθύ ξεκαθάρισμα σχέσεων, διαπλοκής, θεσμικών παραγόντων, δημόσιων λειτουργών και εγκληματικών δικτύων σε όλη την Κρήτη. Αυτά είναι τα νέα μέσα από το αστυνομικό δελτίο. Αλλά να κάνω τώρα και μια παραπάνω έτσι παρατήρηση ή να πω μια παραπάνω κουβέντα, καλύτερα θα πρέπει να πω, σε εκείνους οι οποίοι γράφουν στα social media ότι πραγματικά μπορεί να προσβάλλει τον καθένα από εμάς. Αν αυτοί ανήκουν μέσα σε αυτούς τους 15 και τις 15 οικογένειες που έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης πρόσφατα από την Κρήτη, ή στους 20 αν θέλουμε να πούμε διαφορετικά, ή άντε εγώ θα σας πω και στους 25 που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, οι χιλιάδες κριτικοί οι οποίοι ζουν με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στον εαυτό τους, με σεβασμό στο δίπλα τους και με σεβασμό προς τους άλλους, δεν έχουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη για να μπορείτε κάποιοι μέσα από τα social media σε απλές αναφορές και λόγια να γράφετε. Εκεί κάθε οικογένεια έχει από πίσω και ένα καταχραστή, ένα βιαστή, ένα δολοφόνο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρόκειται να πατήσουμε το πόδι μας στην Κρήτη. Παιδιά, αν δεν θέλετε να πατήσετε το πόδι σας στην Κρήτη, σαφέστατα δεν πρέπει και να πατήσετε το πόδι σας στην Κρήτη. Οι επιλογές σε αυτή τη ζωή είναι πολλές και ο καθένας από εμάς κάνει τις επιλογές του. Για όλους εσάς που είσαστε εκτός Κρήτης, για όλους εσάς οι οποίοι είσαστε από τη μία περιφερειακή ενότητα στην άλλη της Κρήτης και επίσης σχολιάζετε. Το σύνολο των κριτικών, ωστόσο, δεν είναι αυτό. Είναι τα γράμματα, είναι οι τέχνες, είναι ο πολιτισμός, είναι οι μανάδες μας, είναι οι πατεράδες μας, είναι η αξιοπρέπειά τους, είναι ο σεβασμός μας, είναι ο σεβασμός τους. Η Κρήτη έχει να επιδείξει 1115 καλά. Αν μέσα σε αυτά υπάρχουν και τα 25, λυπάμαι, αλλά σε όλες τις οικογένειες μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή να διαθέτουν ένα κακό σπυρί μέσα στους κόλπους τους. Δεν μας αφορά όλους, για να είμαστε εξηγημένοι. Εάν δεν θέλετε την Κρήτη, μην έρθετε στην Κρήτη, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πηγαίνετε στη δικό σας τον τόπο, που ενδεχόμενα να έχει καλύτερα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με την παραβατικότητα. Αλλά αυτό δεν σας δίνει το δικαίωμα να μας κρίνετε όλους έτσι και να μας κατηγορείτε όλους με αυτό τον τρόπο. Είμαστε σαφείς. Και άλλο θύμα της ασφάλτου. Νεκρός 25χρονος συνεπιβάτης μοτοσυκλέτας. Θα νοσπλεύρεις μειωμένες είναι οι μεταναστευτικές ροές, θα ολοκληρωθεί η δομή στους αθανάτους. Δεν αναφέρεται στις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη ό,τι και αν θέλει να λέει και όπως θέλει να το παρουσιάσει. Αναφέρεται κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο. Για την Κρήτη διαφορετικά τα πράγματα και για τον νότο της Κρήτης. Υπάρχουν βεβαιότατα οι κινητοποιήσεις, οι αντιδράσεις και από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είπαν ότι, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα έτσι όπως μπορεί να τα λέει ο κύριος Πλεύρης. Ένα δελτίο τύπου μάλιστα έχει εκδοθεί, στο οποίο αναφέρεται: απάντηση στη σημερινή δήλωση 26 Εβδόμου 2026 του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Μυρών. Επειδή μου αρέσουν οι παρενθέσεις και ξέρετε ότι όταν σας τις δίνω, στο χρόνο που σας τις δίνω, έχουν και το δικό τους το νόημα. Τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες. Ποιες ακριβώς, κύριε Υπουργέ? Και λένε: στην σημερινή σας δήλωση αναφέρατε: η λειτουργία της δομής βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Απομένουν ορισμένες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες, για την ολοκλήρωση των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν μια ξεκάθαρη απάντηση. Σε ποιες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες αναφέρεστε? Περιλαμβάνονται σε αυτές οι διαπιστωμένες πολεοδομικές αυθαιρεσίες του ακινήτου, η γυτνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα σε περιοχή όπου έχουν αναφερθεί πλημμυρικά φαινόμενα, η έλλειψη μελέτης πυροπροστασίας όπως προκύπτει από την απάντηση της πυροσβεστικής που έχουμε λάβει, τα ζητήματα πρόσβασης, κυκλοφορίας και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που έχουν αναδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι περιβαλλοντικές και πολεοδομικές προϋποθέσεις και μελέτες που απαιτούνται πριν από οποιαδήποτε λειτουργία. Οι πολίτες δεν αρκούνται σε γενικές διαβεβαιώσεις. Ζητούν πλήρη διαφάνεια. Αν όλα είναι νόμιμα, δημοσιοποιήστε τις μελέτες, τις εγκρίσεις και τις άδειες. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, εξηγήστε ποιες είναι και με ποια νομική βάση σκοπεύετε να τις αντιμετωπίσετε. Η ασφάλεια των ανθρώπων, η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της νομιμότητας δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι προϋποθέσεις που πρέπει να προηγούνται κάθε απόφαση. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, αυτό είναι το δελτίο το οποίο εκδόθηκε χθες Κυριακή 26 Ιουλίου. Μπροστά μου το έχω, σας το διαβάζω για να ξέρετε. Σπύρος Μπαλαντίνος, το κλειδί στον τουρισμό είναι η επιστροφή στους μπουμπουριστούς χωριούς. Επίσης, θέμα προάγγελος για τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Φεστιβάλ Μουσείου Καζαντζάκη, 31 Ιουλίου, 7 Δευτέρου και 7 έως... όχι. 31 Εβδόμου, συγγνώμη, έως 2 Οκτώβου. Ραντεβού με το Ζουρμπά στην Ημερτιά. Μας τα έλεγε τις προηγούμενες ημέρες η κυρία Μελαθιανάκη, η διευθύντρια του μουσείου εδώ στο πλαίσιο της πρωινής εκπομπής του Ράδιο 94. Και επίσης παιδική παχυσαρκία, πρώτη Κρήτη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και δεν αφορά μόνο τους γονείς. Νομίζω αφορά και την ίδια την πολιτική ετούτης εδώ της χώρας. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Για σήμερα που όπως είπαμε είναι Δευτέρα, έχει 27 ο Ιούλης. Τα νέα, αν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα, λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις, τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους, πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλητης 5.000 ευρώ. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές εφορία, ταμεία δήμους, τράπεζες, servicers. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Αυτά τα γράφει η απογευματινή. Η πράξη δεν ξέρω αν είναι η ίδια. Εφημερίδα των Συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ελεύθερος τύπος στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο. Από το μανιφέστο κόμμα Εβεσαϊκού, ο Ανδρουλάκης του 18ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστημία και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. Και επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον πάσαμα του χώρου του τραγωδίας. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Η ΕΣΤΗ επιλέγει το θέμα σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Η πολίτικα Αλβαθιά ανάσα με έως και 420 δόσεις. Νέος εξωδικαστικός. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών. Από 5.000 ευρώ όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι. 200 εκατομμύρια για τους Πάτριοτ. Κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιεροπορική μας ίσχυς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Και τέλος, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτιμπορική, ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις AI. Αυτά είναι τα θέματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, όπως είπαμε, σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Με ζεστές καλημέρες, χρόνια πολλά σε όλους εσάς τους εορτάζοντες. Από εμάς, τους μισούς εορτάζοντες εδώ, από το στούντιο του Ράδιο 984, για καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Η ώρα είναι 8.30.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
6: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα. στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σπυρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στα 36 λεπτά μετά τις 8. Συντονισμένοι είστε στο ράδιο 984. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Όπως είπαμε, το Αγίου Παντελεήμονο σήμερα, μεγάλο μάρτυρος, μεγάλη χάρη του. Και πραγματικά αυτή τη χάρη τη χρειαζόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Πολύ νεκρή ένοπλη επίθεση στο δημοφιλές γαστρονομικό φεστιβάλ Bite of Seattle, δίπλα στο εμβληματικό Space Needle, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των νεκρών σε ό,τι έχει να κάνει με τις ειδήσεις που έρχονται αυτή την ώρα. Ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία καλά κρατεί, κοντά στους 400.000 οι εκτοπισμένοι, στάχτη έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι. Όλα αυτά που δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος εύκολα να τα διαχειριστεί και πώς μπορεί να τα διαχειριστεί για όλα αυτά τα οποία προκαλούμε στο περιβάλλον. Στο στούντιο του Ράδιο 984 για τη συνέχεια της εκπομπής, αποδεχόμενος την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, λίγο πιο άνετα, χωρίς να μας κυνηγάει ο χρόνος, να κυνηγάμε εμείς αυτόν και ο ένας να κυνηγάει τον άλλον εξαιτίας του χρόνου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Αντώνης Περισσινάκης. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, μια χαρά. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, καλή εβδομάδα να έχει όλος ο κόσμος. Κάποιος θα πίστευε ότι, όπως και εσείς το λέτε χαρακτηριστικά, ότι η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια περίοδος χωρίς ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία μας. Αλλά αντίθετα για εσάς, όπως εσείς χαρακτηριστικά λέτε, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι βρίσκονται πράγματα σε εξέλιξη, έτσι ώστε να έρθει η επόμενη σχολική χρονιά και να μπορέσουν να μπουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά μέσα στο σχολείο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, πραγματικά το καλοκαίρι για μας είναι πάντα πολύ δύσκολο. Δεν είναι χρόνος ανάπαυσης και διακοπών, δεδομένου ότι όλη η προετοιμασία για να λειτουργήσουν σωστά τα πάντα την 1η του Σεπτέμβρη που ανοίγουν οι σχολικές μονάδες γίνεται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πω για παράδειγμα προμήθειες για αγορά υλικών, διαγωνισμούς για πρόσληψη καθαριστριών, ενοικιάσεις ή σταμάτημα ενοικίασης σε κάποια κτίρια, διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό αλλά και με την συντήρηση των σχολείων. Μην ξεχνάτε, τρέχουν προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου, Ωνάσια, συντηρήσεις του Δήμου, όλα αυτά μας απασχολούν. Και να προσθέσω εδώ το σημαντικότερο, τις αιτήσεις για πρόσληψη παιδιά στο ΑΚΕΠΑ του Δήμου, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η διαδικασία όλη τρέχει από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα. Την Παρασκευή, αργά το μεσημέρι, ανακοινώσαμε αποτελέσματα και τώρα προσπαθούμε να διεκπεραιώσουμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με περίπου 1.500 μαθητές.
0: Λοιπόν, ξεκινήστε από τους παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει σε ό,τι έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε από εδώ και κάτω, εάν υπάρχει η περίοδος των ενστάσεων ή οτιδήποτε άλλο από γονείς, και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Αλλά ας δώσουμε αυτή την πληροφορία πρώτη.
1: Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι ο Δήμος Ηρακλείου περιλαμβάνει 21 ΚΕΠΑ, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στην περιφέρειά του. Φέτος αποφασίσαμε να αποδεσμεύσουμε το ΚΕΠΑ Γιώφυρου. Ήταν το μοναδικό μισθωμένο κτίριο που είχαμε στις εγκαταστάσεις μας, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί το ενίκιο ήταν αρκετά υψηλό, αλλά ο σημαντικότερος λόγος ήταν ότι δεν δεχόμασταν πια αιτήσεις από γονείς, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος σταθμός βρισκόταν στο επίκεντρο της κίνησης. Ξέρετε, είναι εκεί που δημιουργούνται οι ατελείωτες ουρές των αυτοκινήτων. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, ενώ ο σταθμός είχε χωρητικότητα 50 μαθητών, πέρσι δεχθήκαμε 12 αιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν γινόταν πλέον αποδεκτός από τους γονείς, οπότε εμείς φέτος τον αποδεσμεύσαμε και στη θέση του έχουμε προγραμματίσει να εντάξουμε τον βρεφονηπιακό σταθμό ΚΕΠΑ του ΙΤΕ. Είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε προς το Δήμο και απομένουν μόνο κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την παράδοσή του ώστε να λειτουργήσει ο σταθμός.
0: Τα 12 δηλαδή παιδιά που ήταν πέρυσι, αν συνεχίσουν και φέτος θα πάνε στο ΙΤΕ, στο
1: δεν θα συνεχίσουν, έχουν ολοκληρώσει τη φοιτησή του στο βρεφονηπιακό, αλλά οι γονείς που ενδεχομένως να ενδιαφέρονταν, αυτοί οι λίγοι, υπάρχουν γειτονικοί σταθμοί να τα πάρουν. Όπως γνωρίζετε, η φοιτησή στους βρεφονηπιακούς δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική και ο γονέας κάθε φορά έχει δικαίωμα να επιλέξει τρία ΚΕΠΑ που θα ήθελε να φοιτήσει το παιδί του. Του δίνουμε εναλλακτικές δυνατότητες με γειτονικά ΚΕΠΑ.
0: Ωραία. Η διαδικασία τι λέει σε ό,τι έχει να κάνει τώρα, με τα αποτελέσματα.
1: Τώρα να πούμε για τα ΚΕΠΑ ότι έχουμε διάφορα θέματα που μας απασχολούν τώρα το καλοκαίρι. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι των αποτελεσμάτων. Εδώ να σας δώσω μερικά στατιστικά στοιχεία για να δείτε ένα έντονο παράδειγμα και απόδειξη της υπογεννητικότητας που βασανίζει την Ελλάδα. Ενώ το 2018 είχαμε 2.880 αιτήσεις, προσέξτε το νούμερο, 2.880 αιτήσεις, φτάνουμε σήμερα, φέτος,
0: για το σύνολο των ΚΕΠΑ.
1: Για όλα τα
0: μιλάτε
1: ΚΕΠΑ.
0: Για χρονιά 2018.
1: Έως 18. Από 14 έως 18 ήταν εκεί κυμαινόταν ο αριθμός. Φέτος λοιπόν οι αιτήσεις ακριβώς κοιμάθηκαν στο 1580. Βλέπετε ότι έχουμε περίπου το 50% των αιτήσεων. Και αυτό δείχνει την αδυναμία του κράτους να ενισχύσει την ελληνική οικογένεια, να πείσει τα νέα παιδιά να δημιουργήσουν νωρίς οικογένεια και να κάνουν παιδιά. Είναι κλασικό παράδειγμα υπογεννητικότητας. Φανταστείτε τώρα πόσα προβλήματα δημιουργεί στη λειτουργία των ΚΕΠΑ. Γιατί όπως διαπιστώσαμε στις 24 Ιουλίου που βγήκαν τα επίσημα αποτελέσματα από το ηλεκτρονικό μας σύστημα, είχαμε ΚΕΠΑ τα οποία αποδέχθηκαν αρκετές αιτήσεις, είχαμε και ΚΕΠΑ που ακόμα και σήμερα δεν δέχτηκαν τις αιτήσεις που θα έπρεπε να δεχτούν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ είναι το ΚΕΠΑ του πόρου. Δέχτηκε λιγότερες αιτήσεις από ό,τι περιλαμβάνει η δυναμικότητά του. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή δεν έχει πια παιδιά. Αντίθετα, έχουμε άλλο ΚΕΠΑ, ας πούμε το ΚΕΠΑ Αγίας Εκατερίνης, που δέχτηκε περισσότερες αιτήσεις, που δείχνει ότι εκεί υπάρχει μια δυναμική στο συγκεκριμένο προάστιο και οι άνθρωποι χτίζουν σπίτια και δημιουργούν οικογένειες καινούριες. Αυτή τώρα τη δύσκολη κατάσταση προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε κάνοντας πολλές αλλαγές. Η κυριότερη αλλαγή που έχουμε εντοπίσει είναι στο γεγονός ότι πρέπει να αυξήσουμε τις θέσεις των βρεφών, γιατί οι θέσεις των νηπίων επαρκούν ή τουλάχιστον αυτά μας δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία μας, ενώ αντίθετα δεν επαρκούν οι θέσεις των βρεφών. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε περίπου το 60% των αιτήσεων, αλλά απομένει και ένα 40% το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα και αυτό οφείλεται σε κάποιους άλλους λόγους.
0: Αυτό σημαίνει απλά και πρακτικά ότι πάτε σε μετακινήσεις, πάτε σε μετακινήσεις προσωπικού, πάτε σε συγχωνεύσεις, κάνετε?
1: Όχι, κάνουμε το εξής απλό. Βλέπουμε τα τετραγωνικά έκτασης του κάθε σταθμού και με τους μηχανικούς του Δήμου προσπαθούμε να προσδιορίσουμε αν μπορεί να γίνει αύξηση του χώρου που διατίθεται στα βρέφη. Γιατί το πρόβλημα των βρεφών είναι καθαρά πρόβλημα χώρου. Τι εννοώ για να καταλάβουν και οι ακροατές, δεν είναι πολύπλοκο, είναι απλό. Ας πούμε ότι έχουμε μία αίθουσα 30 τετραγωνικών. Σε αυτή την αίθουσα φοιτούν 25 νήπια όπως προβλέπει ο νόμος. Στην ίδια αίθουσα με τα ίδια τετραγωνικά φοιτούν μόνο 7 βρέφη. Ο νόμος δηλαδή προβλέπει πολύ μεγάλη έκταση, στη φοίτηση των βρεφών. Αυτά τώρα τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι νόμοι και η χωρητικότητα και η έκταση των σταθμών προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε ώστε να δημιουργήσουμε το δυνατόν περισσότερες θέσεις βρεφών, χωρίς να επηρεάσουμε τις θέσεις των νηπιών.
0: Είναι τραγικός ο αριθμός σε ό,τι έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αιτήσεις και αυτό που διαχειρίζεστε, δηλαδή από τα 2.880 να είμαστε φέτος στις 1.580 αιτήσεις, περίοδος όπως είπατε 14-18.
1: Για την ακρίβεια 1.579, ούτε 80, 1.579.
0: Νομίζω ότι εντάξει, δείχνει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας, σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο της ζωής μας, ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική μας κατάσταση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία διαβιούμε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν που λέτε δεν σημαίνει συγχωνεύσεις, δεν σημαίνει διάφορες άλλες...
1: Το αντίθετο σημαίνει εξάπλωση, άνοιγμα στην αδυναμία μας, στην εξεύρεση περισσότερων θέσεων βρεφών.
0: Θέσεις σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, εργαζόμενους.
1: Είναι περισσότερες τώρα, γιατί με την ένταξη αυτό, του νέου βρέφου νηπιακού.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάτε σε αλλαγή καθεστώτος, δηλαδή να μειωθούν οι θέσεις εργασίας.
1: Όχι, το αντίθετο. Ωραία. Φέτος για πρώτη φορά προκηρύξαμε 7 θέσεις ενίσχυσης. Απαραίτητες 2 μαγείρων, 3 καθαριστριών και 4 βρέφων νηπιαγωγών, και αυτό το κάναμε γιατί κρίνουμε ότι με την ένταξη του σταθμού του ΙΤΕ και το μεγάλωμα διαφόρων άλλων σταθμών θα χρειαστούμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι θετικό προς τους εργαζόμενους.
0: Φαντάζομαι ότι εκεί στο σταθμό του ΙΤΕ, επειδή είναι και απομακρυσμένη περιοχή, με τη συγκοινωνία δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Πολύ περισσότερο μπορεί να εξυπηρετεί ανθρώπους που είτε διαμένουν στην περιοχή, είτε εργαζόμενους στην περιοχή για τα παιδιά τους. Ήταν και αυτό μια ανάγκη μέσα από τις πολλές, γιατί για τους υπόλοιπους είναι πάρα πολύ μακριά για να μπορεί κάποιος να ανέβει εκεί πάνω.
1: Και όμως, όσο και σας φαίνεται παράξενο, εκεί έχουμε ήδη ένα σταθμό. Το σταθμό Πανεπιστημίου βρίσκεται λίγο μακρύτερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα τμήματα εκεί φυσικό, χημικό και όλα αυτά, και μπορώ να σας πω ότι υπερκαλύπτει τις ανάγκες τους, άρα αυτό δείχνει ότι η περιοχή είναι αναπτυσσόμενη, στην περιοχή χτίζονται πολλά νέα σπίτια, αλλά εκτός από αυτό δουλεύουν χιλιάδες άτομα τόσο στο νοσοκομείο όσο και στα πανεπιστήμια και στο ΙΤΕ.
0: Με αυτό λέμε, επειδή αναφερθήκαμε στην αποδέσμευση του ΚΕΠΑ Γιώφυρο και επειδή σας ρώτησα εγώ, δηλαδή μπορεί να πάνε και παιδιά σου από το Γιώφυρο, το συμπληρώνω και λέω ότι είναι μακρινές οι αποστάσεις ούτως ή άλλως, αλλά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι και εργάζονται και ζουν στην περιοχή, οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν. Παράλληλα με αυτή την διαδικασία που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, πάτε και σε αιρετούς αυτών των παιδικών σταθμών, δηλαδή χρειάζονται με κάποιες εργασίες να γίνουν
1: να σας πω γι' αυτό. Πολύ σωστά,
0: με το κτίριο αυτό
1: πολύ σωστά. Το κτίριο του ΙΤ είναι πάρα πολύ καλό, το έχουμε ελέγξει μηχανικά, είναι υπερσύγχρονο, βασισμένο στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι δεν θα κάνουμε πολλές παρεμβάσεις, είναι ένα υπέροχο κτίριο για βρεφονηπιακό σταθμό. Εκεί όμως που κάνουμε παρεμβάσεις και ξεκινάμε και μια νέα προσπάθεια είναι στο γεγονός ότι εγκαθίσταται φέτος το καλοκαίρι ο μηχανικός που έχει αναλάβει, ο εργολάβος που έχει αναλάβει την ανέγερση του βρεφονηπιακού μητέρα, ο σταθμός μητέρα, ο οποίος είναι υπαρκτός σήμερα και έχει χωρητικότητα 50 παιδιών, βρίσκεται στην Γνώσο, βρίσκεται δίπλα στα Ιδρύματα Καλοκαιρινού. Εκεί λοιπόν ετοιμάζουμε μια μεγάλη επέκταση, έχει γίνει ήδη δημοπρασία και έχει αναλάβει ο εργολάβος, ο οποίος θα εγκατασταθεί τώρα αυτές τις μέρες. Φτιάχνουμε ένα νέο σταθμό περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων χρήσιμων χώρων, στον οποίο για πρώτη φορά θα πετύχουμε την χρήση από 230 παιδιά. Γίνεται πολύ μεγάλος ο σταθμός και εδώ έχουμε και ένα νέο, ότι για πρώτη φορά σε αυτόν τον σταθμό προβλέπουμε και ένα αμυγός τμήμα παιδιών αμαία, τα οποία μέχρι σήμερα είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχος βρεφονηπιακός σταθμός δημόσιος ή και ιδιωτικός, ελάχιστοι υπάρχουν. Και έτσι θα δώσουμε και μια καλή βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. 25 λοιπόν παιδάκια αμαία σε αυτόν τον σταθμό μητέρα, 230 συνολικά, τόσο σε βρέφη όσο και στα νήπια. Υπολογίζομαι να ολοκληρωθεί το έργο περίπου σε 2 χρόνια, χωρίς όμως να πειράξουμε τον σταθμό ο οποίος λειτουργεί τώρα με την
0: κοινωνική. Υπάρχουν ανάγκες εξίσου και στα υπόλοιπα και που θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις μέσα
1: έχουμε
0: στο
1: εντοπίσει,
0: καλοκαίρι.
1: Έχουμε εντοπίσει 2 ανάγκες. Η μία βρίσκεται στη Νέα Λικαρνασσό. Η Νέα Λικαρνασσός μεγαλώνει, είναι μια πόλη των 20.000 κατοίκων. Εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος βρεφονηπιακός, αλλά δεν επαρκεί. Και ήδη προχωρήσαμε στην ανάθεση των μελετών για την ανέγερση ενός δεύτερου βρεφονηπιακού σταθμού σε ένα πολύ όμορφο, υπέροχο οικόπεδο το οποίο βρίσκεται λίγο εκεί στην Παναγία την Καμαριάννη, λίγο πιο πάνω από το ξενοδοχείο Σοφία, προκειμένου να ανεγείρουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών να συμπληρώσει τις ανάγκες του πρώτου ΚΕΠΑ που υπάρχει στην Αγικάνσο. Επίσης δεχτήκαμε άλλο ένα αίτημα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Εκατερίνης την εξέβρεση ενός οικοπαίδου για να ξεκινήσουμε τις μελέτες ανέγερσης ενός σταθμού δεύτερου στην περιοχή, δεδομένου ότι η περιοχή αυτή αυξάνεται και κατοικείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και κρίνουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί και ένας δεύτερος.
0: Πολλές φορές έχουμε κάνει, φεύγω από αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τους παιδικούς σταθμούς, αλλά παραμένω στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τώρα και συνεχίζω, ή αν θέλετε να το πω έτσι κλιμακωτά, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ούτως ή άλλως ο Δήμος Ηρακλείου έχει στη δική του την, αν θέλετε, την ευθύνη, την συντήρηση των κτηρίων. Πολύ συχνά σας καλούμε, πολύ συχνά βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα, πολύ συχνά σας κατηγορούμε και όλοι μας και λέμε το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και σχολεία τα οποία δεν είναι χώροι για να μπορούν τα παιδιά μας ούτως ή άλλως να φοιτούν, κυρίως στην πρωτοβάθμια και κυρίως στα νηπιαγωγεία, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πηγαίνοντας για το σπίτι μου περνάω μπροστά από ένα σχολείο που πρέπει να ήταν παλιό καφενείο, ένα στενό κομμάτι, δεν έχει σημασία που είναι αυτή την ώρα, δεν έχει σημασία ο χώρος, αλλά είναι πολλά αυτά και βλέπεις ότι γίνονται κάποιες αλλαγές. Έχει ένα πεζοδρόμιο μισό μέτρο χαμηλό και έχει από μπροστά μία μπάρα η οποία είναι χρωματιστή για να δείχνει ότι εδώ βρίσκεται και ένα νηπιαγωγείο. Μας προέκυψε μέσα σε όλο αυτό το κακό χάλι αυτό που λέγεται ενοίκια. Και εδώ τα πράγματα μπερδέψανε πολύ περισσότερο. Από πέρυσι αναμόρφωση των ενοικίων. Μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα μόνο του παιδείας, της αντιδημαρχίας, αλλά να είναι και της οικονομικών. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τα σχολεία και γι' αυτό σας ρωτώ. Πώς το διαχειρίζεστε φέτος, πώς θα
1: διαχειριστεί? Λοιπόν, καταρχήν να τοποθετήσουμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις, γιατί εδώ έχουμε κάτι μοναδικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο και εμείς ήδη δεν μπορούμε να το... δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ή να εξηγήσουμε πώς έγινε. Έχουμε λοιπόν τον Καλλικράτη πριν από 20 περίπου χρόνια, ο οποίος τι κάνει, παίρνει όλα τα κτίρια του Υπουργείου Παιδείας, που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, που συντηρούνται με δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας, και με ένα απλό άρθρο τα περνάει ξαφνικά στους Δήμους, μιλάμε για μια τεράστια περιουσία, αλλά ξεχνώντας να τους δώσει χρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν δίνουμε 203 σχολικά κτίρια στο Δήμο Ηρακλείου, τόσα έχουμε εμείς, αλλά χωρίς χρηματοδότηση. Και αναρωτιέται τώρα και ο κάθε γονιός πώς θα συντηρηθούν όλα αυτά τα κτίρια τόσα χρόνια χωρίς να μπορούμε στην πράξη να πάρουμε χρήματα από το κράτος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα συντήρησης για να καταλάβετε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Φέτος, για την επόμενη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά 26-27, μας έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών το τεράστιο ποσό των 700.000 ευρώ για να συντηρήσουμε 203 σχολικές μονάδες. Το 700.000 ευρώ μπορώ να σας πω ότι δεν επαρκεί ούτε για μία σχολική μονάδα, εάν πούμε να τις κάνουμε μια πλήρη ανακαίνιση. Βλέπετε λοιπόν ότι περνούν στις αρμοδιότητες του Δήμου μοντέλα τα οποία δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Και αναγκαζόμαστε λοιπόν να ακούμε από τη μια όλη την γκρίνια που προκύπτει από τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών.
0: Αφού εσάς
1: αλλά από την, απ' την άλλη πλευρά, ενώ χτυπάμε την πόρτα του κράτους συνεχώς, το κράτος μας λέει δεν δύναμε, δεν μπορώ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα συντήρησης Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο όντως είναι πάρα πολύ καλό, αφορά στο Δήμο Ηρακλείου 5 σχολικές μονάδες. Εάν διαιρέσουμε το 5, το 200 με το 5, θα δείτε ότι χρειαζόμαστε περίπου 50 χρόνια για να συντηρήσουμε όλες τις σχολικές μονάδες. Τι ζητάμε εμείς? Εμείς ζητάμε να αυξηθεί το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου σε τουλάχιστον 25 σχολικές μονάδες, ώστε την επόμενη πενταετία, εξαετία, να είμαστε σε θέση να υπερεφανευόμαστε ότι τις συντηρήσαμε όλες και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό για τα υπάρχοντα κτίρια, τα οποία νομίζω ότι σας απέδειξα με στοιχεία το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα και τι διαχειριζόμαστε εμείς. Να σας πω τώρα για τα μισθωμένα που θέσατε πολύ σωστά. Μαζί με όλα αυτά την περίοδο του Καλλικράτη κληρονομήσαμε και περίπου 27 μικρές σχολικές μονάδες, νηπιαγωγεία κυρίως, τα οποία είναι μισθωμένα κυρίως στο κέντρο της πόλης, επειδή όπως φαντάζεστε και καταλαβαίνετε, στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχουν ούτε διαθέσιμα οικόπεδα ούτε διαθέσιμα κτίρια. Περνάμε λοιπόν εκεί σε μισθώσεις, περνούσαν οι παλιότερες δημοτικές αρχές. Τώρα πλέον που τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν ακίνητα περνούν σε άλλες μορφές μίσθωσης και σε άλλους τρόπους μίσθωσης.
0: Airbnb.
1: Σωστά. Εγώ δεν το ανέφερα, πολύ καλά το είπατε. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς οι ιδιοκτήτες σου λένε μέχρι εδώ φτάνει, δεν μπορώ να παίρνω για ένα χώρο 150 τετραγωνικών 250 ευρώ, γιατί για τέτοια ενίκεια μιλάνε, έχουν οι άνθρωποι το δίκιο τους. Πρόσφατα μου έδειξε σε ένα δικαστήριο ένας ιδιοκτήτης και μου είπε, σας μισθώνω 150 τετραγωνικά με 250 ευρώ, ενώ η σύμβασή μου ήταν για 320. Του λέω πώς έγινε αυτό? Και μου λέει πολύ απλά, υπογράψαμε σύμβαση, μετά ήρθε ο καιρός του κορονοϊού, το κράτος πέρασε με μια νομοθετική ρύθμιση στην οριζόντια μείωση των ενοικίων κατά 30% και ο άνθρωπος έφτασε να παίρνει πολύ λιγότερα από ό,τι είχε υπογράψει σύμβαση. Αυτός λοιπόν έχει δίκιο να διαμαρτύρεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδεσμεύσει το ακίνητο του. Μας φέρνει σε δύσκολη θέση για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτές τις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα ακίνητα για μίσθωση. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν υπάρχουν δημοτικά κτίρια, άρα μονόδρομος ή μίσθωση ακίνητα.
0: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, δηλαδή ότι δεν μπορεί, κάπου θα υπάρχουν δημοτικά ακίνητα, κάπου θα υπάρχουν οικόπεδα που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν.
1: Υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν είναι στις συγκεκριμένες περιοχές, γιατί όπως γνωρίζετε, εδώ έχουμε άλλο ένα πρόβλημα, τις διοικητικές περιφέρειες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων δεν τις ορίζει ο Δήμος, τις ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και μας ορίζει διοικητική περιοχή και μετά εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα δρόμου για να βρούμε κατάλληλο κτίριο που συνήθως δεν υπάρχει στο κέντρο.
0: Ωραία. Μιλάτε κυρίως για αυτά τα 27 μισθωμένα νηπιαγωγεία κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου. Γιατί έτσι. Άλλο το κέντρο του Ηρακλείου και άλλο η συνοικία, ας πούμε, γιατί υπάρχουν διαμερίσματα, τοπικά διαμερίσματα που έχουν τη δυνατότητα αυτή την ώρα. Υπάρχουν χώροι, υπάρχουν σπίτια που θα μπορούσαν, κτίρια τα οποία θα μπορούσαν
1: ναι, δεν έχουμε όμως εκεί πρόβλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Χρυσοπηγή, που είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, πρόσφατα μας έκαναν αγωγή έξωσης. Προσπαθούμε να βρούμε κτίριο, δεν υπάρχει διαθέσιμο κανένα. Ευτυχώς εντοπίσαμε ίσως το τελευταίο οικόπεδο που υπάρχει εκεί, το οποίο θεωρούσαμε,
0: στη Χρυσοπηγή,
1: το οποίο θεωρούσαμε ότι ήταν χώρος πρασίνου, αλλά ευτυχώς για μας δεν ήταν χώρος πρασίνου, ανήκε στην περιφέρεια Κρήτης, ένα πολύ μικρό οικόπεδο, αλλά μπορεί να φτιάξουμε ένα μικρό νηπιαγωγείο εκεί, ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, ετηθήκαμε ήδη να μας το δώσει στο Δήμο για να το χρησιμοποιήσουμε και το αποδέχτηκε η Περιφέρεια και τώρα οι υπηρεσίες μας μιλάνε μεταξύ τους ώστε να γίνει αυτή η διαδικασία, η οποία βέβαια εντάξει, δεν είναι βραχύχρονη, είναι μακροχρονή, αλλά ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και ένα νηπιαγωγείο.
0: Κύριε Περισσυνάκη, όταν μιλάμε για χώρους που αναζητούμε κυρίως για να έχουμε και νέα σχολικά συγκροτήματα,

0: της εκπαιδευτικής μονάδας. Είναι άλλο το πράσινο, άλλο ο αθλητικός χώρος, άλλο ο κοινόχρηστος χώρος και άλλο ο χώρος ανέργειας σχολικής μονάδας. Γιατί ο χώρος για ανέργειες σχολικής μονάδας είναι πιστοποιημένος από το σχολικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας δεν λέει έχεις ένα οικόπεδο, φτιάξε ένα σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας λέει αν θέλεις να φτιάξεις ένα τριθέσιο νηπιαγωγείο, τρεις τάξεις ή δύο τάξεις, τότε ο ελάχιστος χώρος ανέγερσης είναι 450 τετραγωνικά. Άρα το οικόπεδο που θα διαθέτεις πρέπει να έχει συντελεστεί δόμησης για 450 τετραγωνικά.
1: Άρα έχουμε ή δεν έχουμε.
0: Άρα πολλές φορές μπορεί να έχουμε και να μην ταιριάζει. Να μην ταιριάζει τα τετραγωνικά που μας ζητάει το Υπουργείο. Ή να έχουμε ένα το οποίο να ταιριάζει για μια πολύ μεγάλη σχολική μονάδα. Για παράδειγμα, θα σας δώσω το ΕΝΕΓΙΛ. Το ΕΝΕΓΙΛ το στεγάσαμε πρόχειρα στην Αλικαρνάσο, μαζί με το ΕΚ. Δεν είναι εκεί ο χώρος το πραγματικός. Ο πραγματικός του χώρος είναι περίπου στην 62 Μαρτύρος, στο ύψος ενός μεγάλου πολυκαταστήματος πίσω, στον οποίο διαθέτουμε ένα πολύ όμορφο οικόπεδο 5 στρεμμάτων. Εκεί μπορούμε να ανεγείρουμε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα ειδικής αγωγής για να στεγάσει αυτά τα δύο σχολεία. Όμως αυτός ο χώρος, ενώ είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος ανέγερσης εκπαιδευτηρίου, παρατηρήσαμε ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί απαλωτριώσεις. Είχε απαλωτριωθεί κατά ένα μεγάλο μέρος, περίπου στο 70%, αλλά το υπόλοιπο 30% δεν είχε. Εκεί λοιπόν αντιμετωπίζουμε τώρα δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βρούμε τα χρήματα να πληρώσουμε τους ανθρώπους. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι αξίες είναι τεράστιες στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν αποδέχονται την απαλωτρίωση. Ας πούμε εκεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο, να σας πω, επειδή έχω ασχοληθεί με το ιστορικό του, μία οικογένεια δεν αποδέχεται την απαλωτρίωση. Και σταματάει ολόκληρη η απαλωτρίωση των 5 στρεμμάτων, επειδή κάποιος που διαθέτει 100 μέτρα, αλλά στο κέντρο του οικοπέδου, δεν αποδέχεται την απαλωτρίωση. Πολυπίκυλα τα προβλήματα. Πολλές φορές οδηγούμαστε σε δίκες, σε διοικητικά δικαστήρια ή σε συζητήσεις μεταξύ μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, αλλά αυτά όλα απαιτούν χρόνο, είναι πολύχρονα. Κάπου εκεί βρισκόμαστε για το ΕΝΕΓΙΛ. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να ανεγείρουμε το πραγματικό κτίριο του ΕΝΕΓΙΛ.
1: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί θυμάμαι και μια κουβέντα που είχε πει η κυρία Σκραφνάκη, δηλαδή ότι απολύπωται και τώρα... Θα μου πείτε, μα μια μονάδα διαφορά. Ναι, καμιά φορά ξέρετε, αυτά τα μεγέθη είναι ενδεικτικά αυτό που επικρατεί και κυριαρχεί. Ότι εδώ μας υπολείπεται το 2%. Λέτε για το 30%, για το 3% ή το 30% των απαλωτριώσεων. Λέτε μόνο για μία οικογένεια.
0: Τώρα είναι μία οικογένεια πλέον.
1: Μία οικογένεια.
0: Αυτό το
1: 2% τώρα.
0: Ισχύει, ναι. Της κυρίας Σκραφνάκη. Ναι. Αλλά προσέξτε. Εμποδίζει όλη την ανέγερση του δακτυρίου, έτσι.
1: Μάλιστα. Επιστρέφουμε, γιατί έχουμε θέματα. Καλά, εγώ λέω επιστρέφουμε και ο Παντελής τώρα εκεί περιμένει και στο τέλος θα με δείρει. Αλλά άσχετο με το ότι γιορτάζει σήμερα. Δεν υπάρχει αναγκαστική απαλωτρίωση σε τέτοιου είδους θέματα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, υπάρχει η δυνατότητα, αλλά είναι πολύχρονη διαδικασία. Δηλαδή από ό,τι μας λένε οι νομικοί μας, και σε αυτό το θέμα να περάσουμε στην αναγκαστική απαλωτρίωση θέλουμε 5 χρόνια.
1: Μάλιστα. Αναγκαστική διακοπή. Παντελή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
2: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
14: 984. Για να είσαι Μέσα σε όλα.
15: Εμείς μπορεί να συζητάμε με τον κύριο Αντώνη Περισσενάκη, τον αντιδήμαρχο παιδείας Δήμος Ηρακλείου, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία και όλα αυτά για τα οποία τον καλούμε κατά διαστήματα, είτε με αυτά τα οποία καταγγέλουν και λένε οι γονείς, είτε με τις παρατηρήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, είτε με τις παρατηρήσεις της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, αλλά τρέχει και η ειδησιογραφία. Μπαίνοντας κάποιος στο site neakrite.gr μπορεί να διαβάσει σε τίτλους, σας το λέω, Τέμπη εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο, οι κατηγορίες και οι επόμενες κινήσεις, συντάξεις και επιδόματα, όλες οι πληρωμές έως 31 Ιουλίου, αναλυτικά ημερομηνίες, τα ποσά και οι δικαιούχοι, η συνομιλία για τις 30 τρίχες και τα μηνύματα που καίνε τον τοξικολόγο, νέα στοιχεία για το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στα Χανιά, πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία ή Ισπανία, ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Είχαμε μείνει στα μισθωμένα, μιλούσαμε για τα νηπιαγωγεία, μας εξηγούσατε ότι μία οικογένεια αυτή την ώρα ποσοστό 2% μπλοκάρει το να ανοίξει η διαδικασία εκεί στην 62 Μαρτύρων πίσω από το μεγάλο πολυκατάστημα, ώστε να υπάρχει ένα νέο σχολείο. Υπενθυμίζω ότι τα σχολεία τα οποία είναι, γιατί σας ρώτησα και μου τα θυμήσατε και εμένα, υπό έξωση αυτή την ώρα με βάση τα μισθώματα και τις αυξήσεις που ζητάνε οι ιδιοκτήτες, είναι το 50, είναι το 37, όπως είναι και το 57. Τι δίνει το Υπουργείο και τι κάνει το Υπουργείο πάνω σε αυτό και ποιο είναι το ενίκιο το οποίο ζητείτε δηλαδή?
16: Τώρα να πούμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, γιατί μιλώντας με τους ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες μας ξεκαθάρισαν ότι η πρόθεσή τους δεν είναι να φύγουν τα νηπιαγωγεία από τους χώρους τους. Η πρόθεσή τους είναι μία και μοναδική, να αυξήσουν τα μισθώματα, να αυξήσουν τα ενίκια. Γιατί τώρα, και τους δικαιώνω σε αυτό. Τα μισθώματα τους είναι πάρα πολύ χαμηλά.
15: Πληρώνονται από το κεντρικό κράτος?
16: Πληρώνονται από το κεντρικό κράτος. Yeah. Το κεντρικό κράτος δεν επιτρέπει αυξήσεις. Προσέξτε, επιτρέπει αυξήσεις 3%.
15: Μα αυξάνει μισθούς και συντάξεις δικαστικών πολιτικών και δεν αυξάνει τα...
16: Δυστυχώς. Και όπως μου έλεγε κάποιος κύριος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του 37, μου έλεγε ότι εγώ, ας πούμε, έχω ένα μίσθωμα των 150 τετραγωνικών, στο οποίο παίρνω 250 ευρώ. Προσπαθώ να κάνω αύξηση, δεν μου επιτρέπει η νόμιμη διαδικασία. Εμείς λοιπόν αντιπροτείναμε ένα νέο τρόπο, τον οποίο μας τον δίνει μια καινούργια νομοθεσία, να περνάμε σε μια μεταξύ μας συνομιλία, δηλαδή επιτροπή του Δήμου με τον ιδιοκτήτη, μήπως μπορέσουμε και αυξήσουμε το ενίκιο με τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο. Και βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη διαδικασία.
15: Τι
16: καλούμε
15: εννοείτε?
16: Κάθε ιδιοκτήτη, αρμόδιος αντιδήμαρχος, για να τοποθετήσουμε σωστά, είναι ο αντιδήμαρχος ακίνητης περιουσίας, δηλαδή ο κύριος Γιαλιτάκης, μαζί με τον αντιδήμαρχο οικονομικών, τον κύριο Τσατσάκη. Καλούμε λοιπόν τον κάθε ιδιοκτήτη χωριστά, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, και ερχόμαστε σε μία ιδιαίτερη συνεργασία, ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο μίσθωμα το οποίο να μπορεί να δοθεί χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Διαπιστώνομαι ότι υπάρχει αυτή η διάθεση, και σύντομα, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, σύντομα θα περάσουμε σε ανακοινώσεις. Υπολογίζω μετά από 20 περίπου μέρες. Έχουν τη
15: δηλαδή
16: διάθεση...
15: το 200 ή το 300, αν παίζουν εκεί τα ενίκια, να γίνει με 400 ή 500,
16: ναι,
15: θέλετε να πείτε.
16: Ναι. Μας το δίνει πλέον, το ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, μια εξαίρεση στην νομοθεσία, να υπερβούμε αυτό το 3%, και το Υπουργείο μας απάντησε ότι ναι, σας δίνουμε τη δυνατότητα αυτή για μια επέκταση της σύμβασης της υπάρχουσας μέχρι 3 χρόνια. Άρα λοιπόν πλέον ρίχνουν τον μπαλάκι στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, στους οποίους λένε ότι ξέρετε κάτι, εμείς μπορούμε να έρθουμε σε μια απευθείας συνομιλία μεταξύ μαζί σας, ώστε να καθορίσουμε ένα μίσθωμα το οποίο να μην είναι υπέρογκο από τη μια, αλλά να ικανοποιεί και κάποια κριτήρια που θέτετε εσείς, και βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Το θετικό είναι ότι έχουν ανταποκριθεί όλοι οι ιδιοκτήτες. Άρα όντως τους ενδιαφέρει, δεν θέλουν για να διώξουν
15: αυτά,
16: τα νηπιαγωγεία.
15: Για αυτά τα τρία θέλετε να
16: για
15: πείτε,
16: τα τρία,
15: συγκεκριμένα.
16: Για αυτά τα τρία.
15: Θα μπορούσε ενδεχομένα να γίνει κάτι παρόμοιο για νηπιαγωγεία που μπορεί να έχει πέσει, να έχει ληφθεί απόφαση για να φύγουν επειδή δεν υπάρχει
16: ναι, απαραίτητη,
15: συμφωνία.
16: Απαραίτητος όρος είναι ο εξής. Πρώτον, ο ιδιοκτήτης να μην επιμένει στην έξωση. Έχει μια νομική διαδικασία που το δηλώνει αυτό. Και το δεύτερο.
15: Για αυτά τα τρία δηλαδή.
16: Για αυτά τα τρία δεν επιμένουν ιδιοκτήτες στην έξωση. Ναι. Παρά το γεγονός ότι περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις, δεν έχουν βγει ακόμα έξωση.
15: Γιατί το μυαλό μου πάει λίγο και στο 42 γι' αυτό.
16: Ναι, στο 42 επέμενε δυστυχώς ο ιδιοκτήτης. Ναι. Δεν ήθελε να συζητήσουμε.
15: Ναι.
16: Οπότε το αποδεσμεύσαμε το 42. Όμως το 42, να σας πω την αλήθεια, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και μάλιστα εγώ ίδιος έκανα ένα αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να μας παραχωρήσει το κτίριο της στέγης ανηλίκων, το οποίο όπως γνωρίζετε τα δύο τελευταία χρόνια δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει στέγη ανηλίκων πλέον. Έκανα ένα έγγραφο αίτημα και πριν από μερικές μέρες μου απάντησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι είναι σωστό το αίτημά σας, όμως σχεδιάζομαι την επαναλειτουργία της στέγης ανηλίκων, οπότε δεν μπορούμε να σας το παραχωρήσουμε για νηπιαγωγείο. Το θετικό είναι τουλάχιστον και η είδηση είναι ότι αυτή η σημαντική υπηρεσία θα ξαναλειτουργήσει στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί κακά τα ψέματα όλοι οι φορείς που ασχολούνται με αυτά τα παιδιά την είχαν ανάγκη την υπηρεσία. Προσπαθούμε και έχουμε βγάλει ήδη προκήρυξη για να βρούμε νέο χώρο στο 42 νηπιαγωγείο.
15: Υπάρχει ωστόσο και εκείνος άλλος ο νόμος που λέει ότι τίθενται πλέον και εκείνα τα μέτρα και τα σταθμά από το Υπουργείο σε ό,τι έχει να κάνει με τους χώρους που θα μπορέσετε να βρείτε, ναι, για να έχουμε νέα σχολεία, έτσι.
16: Ναι, όντως έχει περάσει σε μια νέα διόρθωση το Υπουργείο, γιατί ξέρετε ότι η ΚΕΔΕ είναι πάρα πολύ αυστηρή σε όλα αυτά τα θέματα, γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο με τα μισθωμένα κτίρια το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι, δεν είναι μόνο δικό μας. Οι παλιές μισθώσεις με χαμηλά ενίκια. Η ΚΕΔΕ λοιπόν ζήτησε μια τροποποίηση του νόμου που αφορά το κτηριολογικό και το Υπουργείο Παιδείας την αποδέχθηκε ως εξής. Εάν υπάρχει διαδικασία έξωσης και τότε μόνο, τότε το κτηριολογικό δεν αναζητείται, το πραγματικό κτηριολογικό, αλλά μία επιτροπή του Δήμου μπορεί να κρίνει την καταλληλότητα ενός κτηρίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αποδεσμευόμαστε από τα 450 μέτρα που ζητούσε για ένα διθέσιο νηπιαγωγείο και απλά η επιτροπή που θα ελέξει το ακίνητο που είναι για μίσθωση θα πει ότι είναι κατάλληλο για δύο τάξεις.
15: Λύστε μας ακόμα μία απορία. Είπατε ότι μέσα σε... ή στο επόμενο 20ήμερο ή τέλος πάντων μέχρι το τέλος Αυγούστου θα είσαστε σε θέση να πείτε εάν αυτές οι νέες συνομιλίες που έχετε με τους ιδιοκτήτες κάνει από τη στιγμή που σας δίνει το δικαίωμα ο νόμος κλπ. Να επαναδιαπραγματευτείτε πράγματα για το 50, το 37 και το 57. Σε περίπτωση που δεν ευωδώσουν, τι γίνεται?
16: Έχουμε πολύ σωστά. Καταρχήν είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει τις συνομιλίες, αλλά αν δεν ευοδοθεί τότε προχωράμε σε αυτό που λέει ο νόμος, νέα προκήρυξη για εξέβρεση στέγης.
15: Και μέχρι τότε?
16: Άμεσα, δηλαδή πριν την έναρξη των σχολείων.
15: Μέσα σε 10-15 μέρες.
16: Μα το ήδη πριν τις δικαστικές, πριν την εκδίκαση των δικαστικών, είχαμε προχωρήσει σε επανέναρξη της προκήρυξης.
15: Μάλιστα.
16: Ναι. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά, γιατί οι περισσότερες προκηρύξεις καταλήγουν χωρίς να υπάρχει ενδιαφερόμενος, έτσι. Οπότε δεν μπορώ να διαβεβαιώσω κάτι. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι προβλέπει η νομοθεσία.
15: Ούτως ή άλλως με το ενίκιο σε τέτοιες τιμές. Φαντάζομαι ότι ο κάθε ιδιοκτήτης κάνει και τα δικά του τα παζάρια ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ωστόσο ότι εσείς μέσα από όλα αυτά ελέγχετε και την ποιότητα πλέον κάθε κτηρίου και την ορθότητα της κάθε κατασκευής, διότι εδώ είναι θέματα ασφάλειας και αυτά δεν κάνει να τα αμφισβητούμε έτσι για ακριβώς. Τα παιδιά, έτσι.
16: Έτσι ακριβώς. Αλλά ας επανέλθουμε στο κύριο αίτημα των Δήμων που είναι κονδύλια για σχολική στέγη. Πάνω από 20 χρόνια το κράτος έχει σταματήσει να χτίζει σχολεία. Καταργήθηκε και ο ΟΣΚ, Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, με όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της κατάργησής τους. Σήμερα λοιπόν, και μιλώντας πριν από περίπου 3 εβδομάδες με την κυρία Ζαχαράκη και εγώ και ο Δήμαρχος, θέσαμε 2 απαραίτητα ζητούμενα. Να ξαναδεί η κυβέρνηση το πρόγραμμα της ανέγερσης σχολικών μονάδων σε κάθε Δήμο, γιατί το ζητάμε όλοι οι Δήμοι, πλέον έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Και δεύτερον, να αυξήσουν τα κονδύλια της συντήρησης σχολικών μονάδων. Παρεπιπτόντως, τις θέσαμε άλλα 2 ζητήματα που δεν είναι γνωστά. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με τη φύλαξη των σχολικών μονάδων. Φανταστείτε ότι έχουμε 203 σχολικές μονάδες και μόλις 14 φύλακες. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε 203 φύλακες, ένα για κάθε σχολική μονάδα. Έχουμε 14 φυλάκες οι οποίοι συνταξιοδοτείται κάθε χρόνος που περνά, με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε κανένα. Επίσης δεν έχουμε συντηρητές σχολικών μονάδων, είναι μια ειδικότητα την οποία την έχουμε προτείνει, πρέπει να ενταχθεί ως ειδικότητα τόσο στη ΣΑΕΚ όσο και στα τεχνολογικά τμήματα των σχολών δευτεροβάθμιας, συντηρητές σχολικών μονάδων, γιατί υπάρχει ανάγκη από τουλάχιστον ένα συντηρητή σε κάθε σχολικό συγκρότημα, ώστε να μην φτάνουμε σε οριακές καταστάσεις που να απαιτούν μετά τοποθέτηση εργολάβου και εξόδεμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για τη συντήρηση του κτηρίου. Ένα σχολικό συντηρητής θα μπορούσε καθημερινά να συντηρεί, να βάφει ένα τοίχο, να επισκευάζει μια βρύση, να αλλάζει μια μπρίζα, ώστε ποτέ η σχολική μονάδα να μην φτάνει σε ακραία σημεία συντήρησης.
15: Μάλιστα, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Τώρα, αν σας ρωτήσω, θα μου πείτε, φαντάζομαι ότι μπορεί να ήταν καταρχήν θετικά αποδεκτά αυτά τα οποία είπατε, αλλά είναι και κάτι το οποίο θα δούμε παρακάτω. Το πότε θα το δούμε δεν έχει καμία σημασία. Συντηρήσεις, σε ποια φάση βρίσκεστε αυτή την ώρα και το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, γενικότερα εκεί που έχετε την αρμοδιότητα?
16: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την αυτεπιστασία του Δήμου. Αυτεπιστασία σημαίνει ότι ο Δήμος έχει προσωπικό, μπογιατζίδες, ό,τι έχει, μπας περιπτώσει, γιατί έχει 2-3 ο κάθε είδος, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλο το καλοκαίρι ασχολούνται με τη συντήρηση σχολικών μονάδων. Αλλά εκεί κάνουμε μικροσυντηρήσεις. Προσέξτε τη διαφορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ολική συντήρηση μια σχολική μονάδα. Θα στείλουμε τον ηλεκτρολόγο να επισκευάσει ό,τι μας πει ο διευθυντής, έτσι. Δεν μπορούμε όμως να αλλάξουμε ολόκληρη την εγκατάσταση, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι εγκαταστάσεις των σχολικών κτηρίων είναι πεπαλαιωμένες. Είναι εγκαταστάσεις 20 και 30 ετών. Όταν έφτιαχναν τα παλιά σχολεία, δεν γνώριζαν ποτέ ότι θα τοποθετήσουμε εμείς air conditioning όλες τις τάξεις. Με αποτέλεσμα, η ισχύ των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι πολύ μικρή. Έτσι. Αυτά θέλουν ριζικές αλλαγές, τις οποίες δεν μπορούμε να τις κάνουμε με αυτεπιστασία. Χρειάζεται εργολαβία. Άρα χρήματα και περισσότερος χρόνος.
15: 203 σχολεία, πόσα από αυτά χρειάζονται αυτό το περίφημο ρετούς αυτή την περίοδο για να μπουν τα παιδιά με καλύτερες συνθήκες?
16: Περίπου 50 σχολεία έχουν ανάγκη από ανακαίνιση τουαλετών. Να το διευκρινίσω αυτό, όχι ότι οι τουαλέτες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, απλά είναι πεπαλαιωμένες και παλαιού τύπου. Αν θυμάστε στα παλιά σχολικά συγκροτήματα, τα θυμόμαστε και εμείς από τα μαθητικά μας χρόνια, υπήρχαν οι τουαλέτες οι οποίες τις λέγαμε οι χαμηλές, οι τουρκικές που λέγαμε τουαλέτες, οι οποίες τότε το Υπουργείο Παιδείας έφτιαχνε όλα τα σχολεία με αυτόν τον τύπο. Πλέον έχουν αλλάξει οι εποχές. Κάνουμε ανακαινήσεις, τοποθετούμε τουαλέτες με σύγχρονες λεκάνες, με καζανάκια τα οποία να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ακόμα και μικρά παιδιά. Ανάλογα τη σχολική μονάδα αυξομειώνεται το μέγεθός τους, άλλες τουαλέτες στους βρεφικούς, άλλες στους παιδικούς, άλλες στα νηπιαγωγεία, άλλες στα δημοτικά και στα γυμνάσια λύκεια. Όλα αυτά θέλουν μια τακτοποίηση. Υπολογίζουμε γύρω στα 50 σχολεία θέλουν ανακαίνιση τουαλετών. Υπολογίζουμε ότι γύρω στα 50 σχολεία θέλουν άμεση ανακαίνιση σε στοιχεία όπως είναι οι σοβάδες, το βάψιμο, η αλλαγή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Είναι μεγάλα τα νούμερα στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί είναι ίσως ο μεγαλύτερος Δήμος σε σχολικές μονάδες.
15: Και με τα σχολεία που έχουν ακόμα κοντέινερ σαυλές, θα γίνει.
16: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα το κοντέινερ, εγώ δεν το αποδέχομαι ως όρο, γιατί δεν είναι κοντέινερ. Το Υπουργείο που μας τα στέλνει, μας τα περιγράφει ως προκατασκευασμένους οικίσκους. Άρα λοιπόν αποδέχομαι την άποψη του Υπουργείου Παιδείας, γιατί αυτό μας τα στέλνει. Δεν τα φτιάχνουμε εμείς, δεν τα κατασκευάζουμε. Και αν κατασκευάσουμε ένα, εμείς εδώ στο Ηράκλειο, επειδή δεν μας στέλνει τον αριθμό, το κάνουμε με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας.
15: Με την καθαριότητα έχετε εξελίξεις, διότι νομίζω ότι τις προηγούμενες μέρες έβλεπα ένα δελτίο τύπου από το Δήμο και ενημέρωνα και τον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα. Όπως επίσης υπάρχει και το δεύτερο άλλο θέμα που λέει ότι, γιατί δική σας ανακοίνωση είναι, του δικού σας τμήματος, ότι πάτε και σε πρωινά γεύματα. Για δώστε τις.
16: Ναι, εδώ τώρα να πούμε τώρα και κάτι ευχάριστο. Στην καθαριότητα λοιπόν έχει βγει ήδη η προκήρυξη. Ζητώμε περίπου 260 άτομα τα οποία θα στελεχώσουν την καθαριότητα των σχολείων. 173 άτομα πλήρους απασχόλησης, 24 άτομα τετράωρης απασχόλησης και 46 άτομα τρίωρης απασχόλησης. Αυτά τα δεύτερα, τρίωροι και τετράωροι, είναι για τις πολύ μικρές σχολικές μονάδες των νηπιαγωγείων ή των χωριών, γιατί έχουμε πολύ μικρές σχολικές μονάδες στα χωριά. Δεν φτάνουν, αλλά εδώ έχουμε ένα περιορισμό. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας δίνει ανώτατο όριο στην προκήρυξη στα 265. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε περισσότερο αριθμό. Κυμαίνονται περίπου εκεί στο 260, για να μην υπερβούμε και τα χρήματα τα οποία μπορεί να διαθέσει το Υπουργείο, γιατί αυτά μας διαθέτει. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι πάλι έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι πρωτοφανές, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλη χώρα του κόσμου. Το Υπουργείο μας λέει ότι δεν θα πάρετε πλήρους απασχόλησης. Σας εγκρίνω 265 καθαρίστριες τρίωρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρω μία τρίωρη να την τοποθετήσω σε μία μονάδα η οποία έχει 1000 μαθητές. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν μπορεί να εισφέρει έργο αυτή η καθαρίστρια, η τρίωρη, μέχρι να πάει στη δουλειά της, έχει σχολάσει ήδη και σε τόση τεράστια σχολική μονάδα. Και το Υπουργείο Παιδείας ανακάλυψε το εξής κόλπο. Λέει, εγώ σου εγκρίνω τρίωρες, 265, αλλά εσύ αν θες πάρε 265 πλήρους. Απλά θα τις πληρώσεις εσύ. Γι' αυτό ακριβώς αν είδατε στην προκήρυξη, ο Δήμος ήδη έχει διαθέσει 1.011.000 ευρώ από εισφορές των δημοτών για να πληρώσει τις καθαρίστριες, όπου το Υπουργείο Παιδείας του διαθέτει μόνο 600.000. Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Πληρώνει δηλαδή ο Δημότης την καθαριότητα των σχολείων και όχι το κράτος που έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να το κάνει. Εμείς τώρα αυτό που κάναμε φέτος είναι δύο ωραίες δράσεις και αναφερθήκατε πριν σε αυτές. Θα σας πω την πρώτη. Ο Δήμος ψήφισε προχθές το κονδύλιο των 205.000 ευρώ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 350 παιδιών περίπου, έπειτα από εισηγήσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων, όπου οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τους προσφέρουν πρωινό. Όπως ξέρετε, στα σχολεία υπάρχει η διαδικασία του πρωινού, του δεκατιανού, έτσι στις 10 η ώρα, όπου όλα τα παιδάκια είτε κρατούν στην τσάτα τους φαγητό από το σπίτι, είτε ψωνίζουν από το κηλικείο. Εν πάση περιπτώσει, οι διευθυντές που είναι αρμόδιοι γι' αυτό μας είπαν ότι περίπου συνολικά 350 παιδιά είναι αυτά που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ο Δήμος λοιπόν ενέκρινε προχθές την Δημοτική Επιτροπή περίπου 205.000 ευρώ για τη δημιουργία 116.000 γευμάτων, πρωινών 116.000 γεύματα, τα οποία θα έχουν ισχύ 335 ημερών, δηλαδή περίπου όλο το χρόνο, εκτός από ένα μήνα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίρνουν το πρωινό τους από μια μονάδα έτοιμη στο κουτάκι. Το πρωινό θα περιλαμβάνει ένα γάλα, μια τυρόπιτα, ένα σάντουιτς, ένα νεράκι, και κάθε πρωί θα μπορεί ο μπαμπάς με μια ειδική κάρτα να το προμηθεύεται από τις συμβαλόμενες φούρνους και μονάδες που παράγουν τέτοιου είδους προϊόντα και να το δίνει στο παιδί του να πηγαίνει στο σχολείο. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει αρκετές οικογένειες. Να πω επίσης ότι έχουμε ξεκινήσει τώρα το καλοκαίρι το πρόγραμμα των ανοιχτών αυλών έως τις 15 του Αυγούστου. Το βάζουμε ως τις 15 του Αυγούστου γιατί αμέσως μετά το 15 Αυγούστου ξεκινάει ο καθαρισμός των σχολείων, επειδή η έναρξη του σχολικού έτους είναι 1η Σεπτεμβρίου, άρα χρειάζεται μεγάλος καθαρισμός, γιατί οι σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μαζεύουν συνήθως τους άβλιους χώρους, φύλλα από τα δέντρα και όλα αυτά, και έχουμε πολύ χρόνο, χρειαζόμαστε πολύ χρόνο καθαρισμού. Ξεκινάει λοιπόν το πρόγραμμα από 15 Ιουλίου κάθε χρόνο και ολοκληρώνεται στις 14 το βράδυ του Αυγούστου. Ένα πρόγραμμα στο οποίο ανοίγουμε επιλεκτικά κάποιες αυλές σχολείων. Προσπαθούμε σε κάθε περιοχή να ανοίγουμε τουλάχιστον ένα σχολείο, ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν διαθέτουν χώρους πρασίνου και χώρους άθλησης ή παιδικές χαρές. Αυτό το πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί από τους γονείς. Μάλιστα πρόσφατα πήγαμε σε ένα δημοτικό που το ανοίξαμε πρώτη φορά φέτος, το 36 δημοτικό, το σχολείο της Μελίνας. Διευθυντής είναι ο κύριος Τερζάκης ο Γιώργος, στο Μασταμπά, όπου πραγματικά μας περίμεναν οι γονείς του συλλόγου Νέων Κινεμόνων και είδαμε πόσα πολλά παιδιά παίζουν το απόγευμα στις αυλές. Και όχι μόνο παιδιά, αλλά και οι γονείς τους μαζί. Είδαμε γονείς να παίζουν με τα παιδιά μπάσκετ. Είδαμε παππούδες και γιαγιάδες να έχουν ποδηλατάκια στα μικρά τους παιδιά. Ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι έχει πετύχει και είμαστε περήφανοι γιατί ενώ το ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, μας αντέγραψαν πάρα πολλοί δήμοι και το κάνουν πολλοί δήμοι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που θα θέλαμε τώρα να κάνουμε την επόμενη χρονιά, γιατί φέτος για διάφορους αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούσαμε, να ανοίξουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κάποιους άβλιους χώρους σχολείων, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στο παρκάρισμα, να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Έχουμε τέτοια σχολεία και ευελπιστώ την επόμενη χρονιά τουλάχιστον 3 σχολικές μονάδες θα μπορέσουν να ανοίξουν τις αυλές τους.
15: Περιμετρικά, κεντρικά, πώς.
16: Κεντρικά. Για να βοηθήσουν τουλάχιστον τους ανθρώπους που επισκέπτονται το Ηράκλειο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και τους συνδημότες μας, βέβαια, που έχουν ανάγκη για χώρους πάρκινγκ. Λοιπόν, αυτό το προετοιμάσουμε για την επόμενη χρονιά.
15: Για την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα και με τα προβλήματα ή με όλα αυτά που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, τη γωνιακή κοινότητα, τη μαθητική κοινότητα, δεν τελειώνουν ποτέ. Και ευτυχώς που δεν τελειώνουν, γιατί πρέπει να υπάρχει κίνηση μέσα στο χώρο του σχολείου, να μην είμαστε σε τέλμα. Μακάρι να λέμε μόνο θετικά πράγματα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω διαφορετικά, ευχαριστώντας σας. Παντελή, με βοηθάς λίγο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά με τις αυξομοιώσεις, με τον καιρό, με τα air condition κλπ. Πάντα υπάρχει αυτή η πρωινή βραχνάδα. Ταλαιπωρώ όλο τον κόσμο, αλλά αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί με συγχωρεί. Θέλω να σας αποχαιρετήσω ζητώντας ένα σχόλιο. Εσείς σκεφτείτε πώς θέλετε να απαντήσετε. Εγώ δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Ας κρίνει ο κόσμος τα υπόλοιπα. Αλήθεια, κύριε Περισσυνάκη, που σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Έχετε ως πατέρας, έχετε ως παππούς, αν είστε.
16: Είμαι.
15: Ως οδηγός, ως πολίτης, ως άνθρωπος που περπατά. Έχετε βάλει μέσα στο μυαλό σας πόσο ασφαλή μπορεί να είναι όλα αυτά τα υπερυψωμένα ή όλες αυτές οι υπερυψωμένες διαβάσεις έτσι όπως είναι κατασκευασμένες έξω από τα σχολεία, πιστεύετε ότι πραγματικά θα βοηθήσουν ή θα δούμε τα πάντα όλα μέσα στην επόμενη σχολική περίοδο.
16: Αν μιλάτε για τις υπερυψωμένες, τις νέες υπερυψωμένες διαβάσεις,
15: μάλιστα, για αυτές
16: η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες, γιατί αυτές οι διαβάσεις δεν φτιάχτηκαν για τα αυτοκίνητα, φτιάχτηκαν για τα παιδιά που καθημερινά μπαίνουν στο σχολείο. Έχουμε μόνο θετικές απόψεις από τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό και θεωρώ ότι έχουν πετύχει απόλυτα το στόχος τους. Απλά θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να επεκταθούν σε όλα τα σχολεία της πόλης, γιατί όπως γνωρίζετε μπήκαν πιλωτικά 27 σχολεία της πόλης. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τα 200 σχολεία αν υπήρχε το κατάλληλο κονδύλιο. Η άποψή μου είναι ότι προσφέρουν πάρα πολύ στην ασφάλεια παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών που διακινούν το πρωί, διακινούνται γύρω από τα σχολεία της πόλης. Αντίθετα, θεωρώ ότι οι οδηγοί των αυτοκινήτων θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όταν περνούν μπροστά από τα σχολεία. Με τις διαβάσεις αυτές αναγκάζονται να κόψουν ταχύτητα, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν.
15: Σύμφωνος και με τον τρόπο κατασκευής.
16: Αν εννοείται τις κλίσεις και όλα αυτά, δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι τεχνικός. Θεωρώ ότι αν κρίνω από τη διάβαση που έχω μπροστά στο σχολείο μου, η οποία δεν έχει προβλήματα τέτοιου είδους, δηλαδή έχει γίνει ομαλή η κλίση, δεν μας έχει παραπονεθεί κάποιος.
15: Αυτό.
16: Μας λένε ότι είναι πετυχημένο.
15: Απαντήσατε στο σχολείο μου και ομαλή η κλίση. Εύχομαι πραγματικά να έχουν ληφθεί όλες εκείνες οι πρόνοιες που χρειάζονται ανάμεσα σε αυτές τις υπερυψωμένες τις διαβάσεις για την ασφάλεια των παιδιών, όπως επίσης και την κατεύθυνση των όβριων υδάτων, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έχεις το πλημμυρικό φαινόμενο και πότε όχι, και επειδή θα το ρίξουμε μετά μόνο στο πλημμυρικό φαινόμενο, ελπίζω κάποιοι να τα έχουν όλα αυτά κατά.
16: Αν μου επιτρέπετε, επειδή ταξιδεύω αρκετές φορές στη Σουηδία, στο Στοχόλμη, επειδή η μία μου κόρη μένει μόνιμα εκεί, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι κάθε αυτοκίνητο, μόλις εντοπίσει ένα πεζό να θέλει να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, σταματάει περίπου 10 μέτρα μακριά από τον πεζό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία διαφορετική οδηγική παιδεία, η οποία γίνεται και εφαρμόζεται από όλους τους οδηγούς. Δυστυχώς τον τόπο μας δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο και αναγκαζόμαστε να αυξομειώνουμε το επίπεδο του δρόμου, να τοποθετούμε μάτια της γάτας, να φτιάχνουμε τα τεχνητά σαμαράκια, με κύριο στόχο ποιον? Να ανακόψουμε την υπερβολική πορεία κάποιων αυτοκινήτων. Δεν νομίζω να το κάνει κανείς επειδή του αρέσει να ανεβαίνει πάνω σε υψώματα.
15: Εγώ, κύριε Περισσενάκη, σας είπα, εύχομαι να έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πρόνοιες που απαιτούνται για να αντιμετωπίζονται πολλά πολλά θέματα. Δεν θα διαφωνήσω με τις ικανότητες μας σαν οδηγούς, την οτροπία μας σαν οδηγούς. Είναι ούτως ή άλλως εκατοντάδες και χιλιάδες οι εκπομπές μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Αλλά εμένα στο πρώτο, εύχομαι να έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες κατασκευής έτσι όπως είναι αυτών των υπερυψωμένων διαβάσεων. Και ελπίζω κανένας από αυτούς που ξέρουν και παρατηρούν, κυρίως εκείνους οι οποίοι ξέρουν και παρατηρούν, να μην δικαιωθεί, γιατί θα είναι πολύ άσχημο, τίποτα άλλο.
16: Εγώ θα ήθελα να πω ότι εύχομαι κάθε οδηγός, είτε μικρού είτε μεγάλου οχήματος, όταν περνάει από μπροστά από μια σχολική μονάδα, να είναι προσεκτικός και να ξέρει ότι μπροστά του βρίσκονται πολύ μικρά παιδάκια, τα οποία πολλές φορές μπορούν να πεταχτούν στο δρόμο, μπορεί να περάσουν ξαφνικά και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετούμε χιλιάδες σχολικούς τροχονόμους γύρω από κάθε σχολείο. Άρα λοιπόν μόνοι μας θα πρέπει να βρούμε εκείνους τους ρυθμούς ταχύτητας οι οποίοι να προστατεύουν και να προασπίζουν τις ζωές των μικρών παιδιών.
15: Κύριε Περισσενάκη, τώρα κοιτάξτε, εγώ φεύγω και πάω από το ένα θέμα στο άλλο, λένε και ατέλειωτα τα θέματα. Με τα σχολικά κτίρια της πρώην Ακαδημίας, τι θα κάνετε? Τι έχει γίνει τελικά εκεί, τι εξέλιξη υπάρχει?
16: Κοιτάξτε, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, γιατί είναι αρμοδιότητα τεχνικών υπηρεσιών, Από ό,τι γνωρίζω, είναι εγκατεστημένος εργολάβος. Δώσαμε ξανά μια παράταση πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία εμείς τώρα ευελπιστούμε να είναι και η τελευταία, να ολοκληρωθεί.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας.
16: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
15: Καλημέρα σας.
14: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
17: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
14: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
18: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
14: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
19: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
20: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
21: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
22: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
21: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
23: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
24: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
23: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
25: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
26: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

Σε αυτό εδώ το σημείο, στα 53 λεπτά μετά τις 9, σας αποχαιρετούμε κυρίες και κύριοι. Ήμασταν στο στούντιο παρέα με τον Παντελή Μπότση. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Αχίνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home.

0: χαρτί Τζοράκης Home και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
1: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
0: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
0: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κυποθεάτρου.
4: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Αντιδρούν οι κατοίκοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων με τη δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι απομένουν μόνο τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες για τη λειτουργία της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη με αιρετούς της Κρήτης και εκπροσώπους της Παγκρίτιας Ανοιχτής Επιτροπής για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Απολογούνται σήμερα οι ιατροδικαστές και τοξικολόγους για τη δικογραφία των Χανίων. Η ογκώδης δικογραφία της υπόθεσης και εξιχνίες εγκλημάτων περιλαμβάνει από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, ψηφιακά πιστήρια, καταθέσεις μαρτύρων, τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις. Σε σοβαρή αιστεία κινδύνου εξελίσσονται χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αναφορές πολιτών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν φτάσει ήδη περίπου στις 8.000. Σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Στις διεθνείς εξελίξεις αποδίδει ο Πρωθυπουργός το γεγονός ότι μειώσει στα καύσιμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πριν από λίγες ημέρες, δεν έχουν γίνει αισθητές στην τσέπη των καταναλωτών. Μόνιμα μέτρα και όχι προσωρινές λύσεις για το κόστος των καυσίμων, ζητάμε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ερμής, τονίζοντας πως διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.
4: 84. Ο καιρός.
5: Εθρίος ο καιρός. Άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 27. Παντελεήμονος του μεγαλομάρτυρα και ιαματικού. Χρόνια πολλά στον Παντελή μας που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ο πιο συμπεριληπτικός Άγιος πριν την εφεύρεση της Walk Ατζέντας. Το λέει ο σοφός λαός, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, τους χωράει όλους. Είναι ο ιαματικός Άγιος των γιατρών, των νοσηλευτών, των θεραπευτών, των ανθρώπων της υγείας και του Παντελή μας. Ιδίπους τύραννος, Σοφοκλής, φεφ, φρονίνος δεινών ένθα μη τέλος λύη φρονούντι. Αλίμονο, αλίμονο, τι φοβερό πράγμα είναι η σκέψη όταν δεν προσφέρει διέξοδο σε εκείνον που σκέφτεται.

Θα ξεκινήσουμε με τις καταστρεπτικές πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Για την Ισπανία κυκλοφορούν και σενάρια ότι τους τη χρώσταγαν οι Αμερικανοί. Παιδιά αγάντα. Οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για το σπάνιο φαινόμενο της φωτιάς που έχει την ελληνικότατη ονομασία πυροσιρωτομελανία. Γνωστό σύννεφο της φωτιάς, το οποίο σχηματίζεται, λέει, όταν η τεράστια θερμότητα της πυρκαγιάς δημιουργεί ένα γιγαντιαίο νέφος καταιγίδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το νέφος μπορεί να φτάσει σε ύψος 10 έως 15 χιλιόμετρα, διαπερνώντας ακόμη και τη στρατόσφαιρα. Λέγεται αλλιώς η δράκη της φωτιάς. Εγώ ξέρω ότι έχει φτάσει 12 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Όλες οι σπάνιες γαλλικές ποικιλίες κρασιού έχουν καεί. Στην Ισπανία τα ίδια και στην Ιταλία. Ωραία πράγματα ζει η ανθρωπότητα και ο ευρωπαϊκός χώρος. Μετά έχεις το φωνικό από τον θαυμαστή του κράτους του ISIS στο Βερολίνο. Τον καθάρισαν στη συνέχεια. Είναι αυτό το κράτος που ο Τζολάνι το είχε ενσωματώσει στη Συρία και είναι χαιρετούρες με τους Βρυξελιώτες και το ίδιο κράτος. Στο Σιάτλ έχεις 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε φεστιβάλ φαγητού. Και ο Περσικός για την ώρα έχει 2 μέρες ηρεμία αφού είχε 13 μέρες βομβαρδισμούς. Πάνω κάτω το πετρέλαιο του Τραμπ το ανάγνωσμα, παιδιά. Και όπως λέει η Μπούρου με το ίδιο καράβι τη συλλογή της, το κουνάβι, η Αλεπού, η Νιφίτσα και ο Ασβός, σαν αυτοί πηγαίναν νήσια, ο γυαλός ήταν στραβός. Τι να πρωτοπείς. Αυτή η εκδήλωση την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο με εκείνο τον πρόεδρο που περισσότερο μοιάζει με ανώτατο υπάλληλο είναι καραγκιός μπερντέ πλέον, και γι' αυτό το λόγο όλοι και όλες αποθέωσαν την κακομοίρα την καθαρίστρια με τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα την ώρα που οι άλλοι ήταν με τα απροπό συνολάκια. Όλοι μα όλοι και όλες να σκουπίζει. Χωρίς το χέρι του εργάτη ο τροχός δεν γυρνά, παιδιά. Έτσα και στο Προεδρικό. Α, απροπό. Αυτό, η εθνική πόλο με το χρυσό, τα 4 χρυσά από τα παιδιά στην Κοπηλασία και τα 2 αργυρά. Ο μόνος λόγος να χαίρονται, λέει, αφού αναγκάστηκε και η δημόσια τηλεόραση να πει ότι γέλα στο χυλάκι μας. Δηλαδή δεν γελάει και τόσο. Στο Προεδρικό μείζον θέμα η απουσία 3 πρώην πρωθυπουργών, του Καρμαλή, λέει, του Σαμαρά και του Τσίπρα, και η απουσία των πολιτικών αρχηγών Βελόπουλου, Νατσιού, Δούρου και Ζωής. Α, όλα και όλα. Πρώτα πήγε ο Ανδρουλάκης. Πήγε για να γιορτάσει τη δημοκρατία ενώ του φύτεψαν πρέταντορ και παρακολουθούσαν παράνομα την ιδιωτική του ζωή. Άντε μετά να ψηφίσει Πασόκ. Και πήγε και ο σύντροφος Κουτσούμπας. Έλα, μη γελάτε. Να μου λέτε ότι το κουκουέ είναι συστημικό γιατί πήγε στη γιορτή της δημοκρατίας. Ελάτε τώρα, σοπάτε. Το ωραίο είναι ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης θα πάει να ζητήσει ψήφο από το λαό για να γκρεμίσει το παρακράτος που τον παρακολουθούσε, αλλά πήγε στις εκδηλώσεις κοτσονάτος. Και καλά με τις απουσίες. Αλλά στην καταιγίδα που προέβλεπε η μετρολογική υπηρεσία, τι έγινε με τις κυρίες και τους κυρίους, τα μοντελάκια, ωραία πάνα μου. Βρεχόντουσαν και συνοθέθηκαν όλοι στις κλειστές αίθουσες. Άρα δεν μπορούσαν να φάνε από εκείνα τα καναπεδάκια με ευχέρεια, διότι τους βλέπαν κι άλλοι τόσοι. Μια βροχή έσωσε τους κήπους του Προεδρικού και τους υπολείπους. Πάμε λοιπόν τώρα στα καλά. Θέλω να το πω γιατί το διάβασα. Στη λίστα του Ταμείου Ανάκαμψης
που κατάφεραν να αποσπάσουν το 40% των δανείων. Έχουμε παρατράγουδα. Στην τρίτη θέση της λίστας βρίσκεται μια κοινοπραξία που πήρε δάνεια ύψους 399 εκατομμύρια ευρώ, 400 δηλαδή, για να κατασκευάσει το καζίνο του Ελληνικού. Ποια έχει το Ταμείο Ανάκαμψης με τα καζίνα? Συμβάλλουν τα καζίνα στη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας στην digital εποχή, προσφέρουν καινοτομία και παραγωγικότητα, συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα. Παίζει να είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούν και καζίνα. Θα μου πείτε, εδώ πέρα ασχολούμαστε καθημερινά με την κόντρα Γεωργιάδη Σαλμά, έχει και λίγο πολλάκι. Ο Γεωργιάδης βγάζει το ένα μετά το άλλο τα στοιχεία, ο Πολάκης τα ανατρέπει το ένα μετά το άλλο τα στοιχεία και του λέει ότι άστα σάπια, ήσουν υπουργός όταν μεσολαβούσες για να χρηματοδοτηθεί site αγαπημένη σου δημοσιογράφου. Ο Σαλμάς βγάζει off όλα όσα αναφέρει για το πρόσωπό του Άδωνης και ο Άδωνης συνεχίζει τον ακατάπαυστο. Την ίδια ώρα γίνεται χαμός με το διορισμό του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και αφού διέρευσε ότι θα είναι ο Πατούλης, για τον οποίο σας θυμίζω ότι ο Χαρβαλιάς έλεγε ότι άφησε μια τρούπα να στο ταμείο της περιφέρειας, και αφού ακούστηκε πολύ πολύ για τον Πατούλη, αυτόν που ήταν αντιπεριφερειάρχης ο Χάρης ο Ρώμας, ο καλλιτέχνης, για να μην ξεχνάμε πως κολλάνε όλα. Από το πρωί έχουμε νέα διαρροή ότι θέλει να τοποθετήσει στη θέση προσωρινής Προέδρου την παθολόγο λοιμόξεων του νοσοκομείου Γεννηματάς, την κυρία Ματίνα Παγώνη ο Άδωνης. Και να τα βρούνε μετά, λέει, στις αντιπαραθέσεις οι Ιατρικοί Σύλλογοι για την Ανάδειξη Νέας Διοίκησης, το μεταξύ και Ευρωπαϊκοί Σύλλογοι μιλούν για ομή υπουργική παρέμβαση. Και σε κοινό δελτίο τύπου οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ηρακλείου, Χανίου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Σιτίας ζητάνε να διαφυλαχτεί η αυτονομία των επιστημονικών φορέων. Και λένε ότι η δυνατότητα του Υπουργού να διορίζει διοικητικά και πειθαρχικά όργανα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προσβάλλει στην ουσία το αυτοδιοίκητο των νομικών προσώπων σωματιακού χαρακτήρα. Ζούμε ωραία πράγματα. Ο Σαλμάς έφτασε στο σημείο να κάνει αντιμήνυση και να μιλάει για πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα από πλευράς του Υπουργού. Θα έχει συνέχεια το πράγμα. Στο μεταξύ, όλη η Ελλάδα έχει γίνει μια απέραντη μονόπολη. Τι θέλετε? Ενέργεια, υγεία, παιδεία, αγροτική γη, πολιτισμός, φύση. Θέλετε το Riviera Tower που έφτασε στους 200, όχι ορόφους, 200 μέτρα ύψος, δεν ξέρω πόσοι όροφοι θα είναι. Θέλετε εκείνο τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Δεν είναι μόνο οι παλιές τουαλέτες στην Ακρόπολη που δεν ανοίγουν και θα εγκαινιαστούν οι νέες το Σεπτέμβριο, όταν μία ΑΕ θα δώσει σε ιδιότητη διαχείριση. Είναι ότι αν διαβάσει κανείς το καταστατικό του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης, προτείνει και μοντέλο του πώς θα διαχειριζόμαστε όλα τα μνημεία της χώρας. Πάμε καλά, παιδιά. Στην Κοζάνη ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη ανατίναξη βιομηχανικού συγκροτήματος που έγινε ποτέ στη χώρα. Το backup του Λιγνίτη πάει περίπατο. Τη βδομάδα που μας πέρασε στη Σούδα συγκρούστηκαν δύο πλοία και από τύχη δεν είχαμε τεράστιες εκρήξεις από βιτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα και άλλα επικίνδυνα υλικά. Στον Πειραιά είχαμε διαρροή αερίου σε σταθμό τροφοδοσίας αερίου. Στο κέντρο της Αθήνας, εργασίες διάνοιξης τούνελ του μετρό, κοντεύει να πέσει μισή γειτονιά κάτω. Για τα Τέμπη δεν θα πω περισσότερα, σας προαναγγέλω ότι την Πέμπτη θα είναι non-stop η Πέμπτη Τέμπη και Βασίλης Κοκοτσάκης. Απλά να σας πω ότι μετά την παραπομπή του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο να αποφανθεί για τις εμπλοκές και του Τριαντόπουλου, και λοιπόν ο Τριαντόπουλος πήγε στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου μαζί με τον Άδωνη. Τόσο συγκινήθηκε από τη δίωξη που προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Το
Το θέμα είναι ότι το σκεπτικό της παραπομπής του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι μια κουμούτσα με θέματα. Αλλά για αυτά την Πέμπτη. Non-stop. Και μετά ήρθε η Κυριακή, την ώρα που εγκρίναμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ για νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπαμε ότι αντιμετωπίζουμε και την ακρίβεια δίνοντας 15 λεπτά το ευρώ για να μειωθεί η τιμή της βενζίνης και άλλα 10 λεπτά επιπλέον για το πετρέλαιο κίνησης μαζί με την ασπίδα του Αχιλλέα. Το αν εξανεμίστηκε αυτό ή όχι δεν ξέρω να σας το πω, αλλά έχουμε ένα νέο σταθμό, τον Ε65, που έχει 4 με τοπικούς σταθμούς διοδίων, Λιανοκλάδη, Σοφάδες, Τρίκαλα, Οξίνια, για να πας από τη Λαμία να βγεις στην Εγναντία, περίπου στα Γρεβενά. Οι τιμές των διοδίων είναι 2,5, 3,70, 3,25, 4,5 για τα 4 διόδια. Το συνολικό κόστος είναι 13,50, με επιστροφή 27 ευρώ. Αλλά 10 λεπτά μικρότερη τιμή στο καύσιμο. Στην Κύπρο από σήμερα, παιδιά, μυρίζει σενάριο για κλείσιμο του Κυπριακού, την Κύπρο και τα μάτια μας, διότι όλοι έχουν μια πρεμούρα. Ο Γενικός Γραμματέας, ο Γκουτέρες, που αποχαιρετά κάτι να πει ότι έκανε και ας είναι σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού. Ο Ερντογάν, για να δείξει πόσο μάγκας είναι, εγκατέστησε ήδη νέο ραντάρ στα κατεχόμενα. Και ο Τραμπ που θέλει τον Νόμπελ, γιατί όχι μια λύση, αλλά Αμέρικα, Τούρκα, Βρετάνια και στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα η παράνομη αλία από 4 τουλάχιστον τουρκικές μηχανότρατες μπήκε στο στόχαστρο του οργανισμού για την προστασία της θάλασσας του Αρχιπελάγους, αλλά το γέλιο δεν είναι αυτό που λέει για τα τουρκικά, αλλά για το ότι καλούσε το λιμενικό και αρνούνταν το λιμενικό να σηκώσει το τηλέφωνο να πάει να δει τι γίνεται. Πιο επίσημη καταγγελία πεθαίνεις. Ξέχασα να σας πω όμως ότι έχουμε ένα πρόεδρο που δεξιώθηκε την Παρασκευή και τον στόλισε μια χαρά ο Κοντογιώργης. Είναι το νέο ελληνικό αμυντικό δόγμα, είπε ο Τασούλας σε εκδήλωση που έγινε πριν το προεδρικό. Τα Ιωάννινα πέρασαν ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχτήκαμε από την άλλη Θεσσαλονίκη που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα πέφυγαν και πήραν προνόμια. Ωραίος πρόεδρος. Και πριν το 1430 παίζει η Ήπειρος να είχε πάνω από 80 επαναστάσεις κατά των Οθωμανών. Και εσύ διδάχτηκες από την άλλη Θεσσαλονίκη, πρόεδρε, που είχε σφαγές, να κάνετε τα κουνέλια στα Γιάννενα, αυτό είπε στους Γιαννιώτες, και να πάρετε προνόμια. Λέει ο Κοντογιώργης, ο περίου ο λόγος πρόεδρος του ελλαδικού κράτους αναφέρεται στα προνόμια όσων προεστών παρέδαν την πόλη του Σαμαχετή, συνομολογεί αντί δια της πάθης στους Οθωμανούς εισβολής, όπως χαρακτηριστικά πληροφορούσε ο Χαλκοκονδύλης. Ανάλογη προς την περίπτωση των προχόντων των Ιωαννίνων είναι εκείνη του συνοικιακού κοινού του Αγίου Νικολάου της πόλης της Βέρειας, το οποίο αιώνες μετά ευρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την οικογένεια Χαριτόπουλου, επειδή οι απόγονοι αυτής μετά των ακινήτων της απαλλάσσονται από κάθε φορολογική υποχρέωση ως παράσχοντες κατά την κατάληψη πόλεως Βερίας μεγάλες υπηρεσίες εις τα νικηφόρα σουλτανικά στρατεύματα. Κοντογιώργης. Το σημείο σύγκρισης που κάνει, λέει ο Κοντογιώργης, ο εν λόγω πρόεδρος με Θεσσαλονίκη, θα πρόσθετα και με την πόλη, η οποία αντιστάθηκε επιλέγοντας θυσία για την ελευθερία από την εθνική υποτέλεια. Εάν αναλογίσουμε την υπερηφάνως διακινούμενη από τον κορυφαίο πολιτιακό παράγοντα της χώρας απόφαση των προκρήτων των Ιωαννίνων, όχι του λαού, στην απειλή που επικρέμεται από την Τουρκία σήμερα εναντίον της ελληνικής εδαφικής κυριαρχίας, συνάγεται αβίαστα ότι η επιλογή του είναι, αν βρεθεί αντιμέτωπος με το ίδιο δίλημα, να παραδώσει αμαχητή τη χώρα για να απολαύσουν των προνομίων, εννοείται οι τωρονοί προύχοντες, που θα τους χορηγήσει ο κατακτητής. Διερωτώ με τι μπορεί να σημαίνει η σιωπή με την οποία έχει περιβάλει μέχρι τώρα σύσσωμη πολιτική ηγεσία το δόγμα αυτό του Προέδρου του κράτους, αν όχι συμφωνία.
Και έρχεται και μια είδηση. Ένα από τα καλύτερα αγροκτήματα του πρωτογενή τομέα στην καρδιά της Ελλάδας, στα Φάρσαλα, είναι τα αγροκτήματα Αντωνόπουλου. Ενημέρωσε τους κατοίκους λοιπόν ότι έκανε δεκτή το πρωτοδικείο Λάρισας την αίτηση και διέταξε προσωρινή αναστολή κάθε εργασίας κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού σε απόσταση μικρότερων 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών Δηλόφου και Δέντρων, και παρά τη δικαστική απόφαση οι φωτοβολτάδες συνεχίζουν. Κατά συνέπεια, λέει, ξαναπροσφύγαμε στα δικαστήρια και έχουμε χρηματική ποινή για κάθε μέρα 3.000 ευρώ όσο συνεχίζουν τις εργασίες. Είναι που τα φωτοβολταϊκά αγαπάνε τον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχουμε καλύψει, Παντελή, ε. Θέλω τώρα να έρθω στους φίλους μου, τους αγαπημένους, τους

Λοιπόν, πιο μικρά μηνύματα έχω πει, αλλά Νίκο, θα στο κάνω το χατήρι. Καλημέρα, λέει, συγγνώμη για το μέγεθος του μηνύματος. Δεν το συνηθίζω, αλλά αν μπορείτε, διαβάστε το. Πρώτο σκέλος. Ξεκινάω Σάββατο πρωί από Λάρισα για Αλεξανδρούπολη. Φτάνοντας σας προβάλτα, βλέπω πινακίδα διόδια στα 2 χιλιόμετρα. Σε 200 μέτρα σταματάμε από την κίνηση και όπως καταλαβαίνετε, τα υπόλοιπα 1800 τα βγάλαμε με πρώτη νεκρό 35 λεπτά με το ρολόι. Πρώτο highlight εδώ. Αφού με τα κόπων και βασάνων φτάνουμε στα διόδια, ακούμε να φτάνει ασθενοφόρο. Η Λέα παρεμπιπτόντως και περιέργως ήταν ελεύθερη. Πιάνει μια ουρά να περάσει το ασθενοφόρο, με σιρήνα εννοείται, και το κράτησαν στην ουρά μέχρι να πληρώσει και το τελευταίο όχημα. Δεν άνοιγαν τις μπάρες με τίποτα. Φεύγουμε από εκεί, περνάμε Ξάνθη και φτάνουμε σε άλλα διόδια. Άλλα 35 λεπτά εκεί με το ρολόι. Δεν υπερβάλλω στους χρόνους. Δεύτερο highlight, όταν τελικά έφτασα στο σημείο να πληρώσω, ρωτάω από περιέργεια γιατί δεν έχουν λωρίδα ή πας που περνάει πιο γρήγορα ο κόσμος και έχουν σε όλα ταμείες. Η απάντηση αφοπλιστική. Επειδή έχει πολλούς ξένους, βάζουμε ταμείες για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση. Δεύτερο σκέλος, το καπάκι παίρνω τηλέφωνο σε γραμμή εξυπηρέτησης κινητής τηλεφωνίας για να ρωτήσω κάτι. Μου λέει ότι κλείσει το πρώτο λεπτό είναι δωρεάν και από εκεί και πέρα κοστίζει 0,40 ευρώ περίπου. Τα ηχογραφημένα μηνύματα κράτησαν περίπου 2 λεπτά. Αφού άρχισε να με ρωτάει τι θέλω και μέχρι να το εξηγήσω, μου πρότεινε 2 φορές να με παραπέμψει στην υπηρεσία High Priority με κόστος 2,5 ευρώ ανακλήση για ταχύτερη εξυπηρέτηση. Όλα αυτά σε συνομιλία με αυτοματοποιημένο σύστημα, φυσικά, και όχι με άνθρωπο. Όταν τελικά εξήγησα τι ακριβώς ήθελα, μου πέταξε ένα ωραίο ότι θα με καλέσουν στις 2 επόμενες εργάσιμες. Μάλλον έχουν περάσει σε στάδιο που πληρώνουμε πλέον σε υπηρεσίες μόνο για να μας ταλαιπωρούν και όχι για να μας εξυπηρετούν, αλλά ποιον νοιάζουν αυτά. Αν κούρασε και σας ευχαριστώ αν το διαβάσατε, αν δεν το διαβάσατε δεν ευχαριστώ, γιατί μια ώρα έγραφα σαν το μακάκα, εννοείται ότι κάνω πλάκα, και πάλι καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Χάρης λέει την καλημέρα μου σχολιάζοντας την εκπομπή της Παρασκευής, θα μείνω στη μαχαιριά που έβαλε στον πολιτισμό της Ελλάδας ο εξαίρετος Ιωαννίδης. Η ελληνική γλώσσα θα καταντήσει γλώσσα Ιθαγενών. Με μια πρόταση είπε όλη την αλήθεια για τον ελληνικό πολιτισμό επί των ημερών της Μενδώνη. Θα πάω τώρα σε πιο ευχάριστα θέματα. Άφησαν να καεί η Ισπανία επειδή απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα ρώσικα πυροσβεστικά. Μωρέ, μπράβο, το βρήκες εσύ. Ονοείτο. Η Ευρώπη στα καλύτερά της. Λες να φταίει που υποστηρίζουν Παλαιστίνιους. Μπα, συνωμοσιολογίες. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Αν μου επιτρέπετε λίγο τον κύριο Ιωαννίδη στην εκπομπή της Παρασκευής, πώς τους πετσόκοψε έτσι. Παναγιώτης, είχαμε και ένα φωνικό κατά τον LGBTQ, αυτούς που είναι και υπέρ του Ισλάμ από αυτοκίνητο, όλο βλάβε στα καινούργια αυτοκίνητα. Εντάξει, Παναγιώτη. Έτοιμη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και Μερκοσούρ για κρασάκι από Λατινική Αμερική. Το διοικεί νεστή προβλέπειν Γιώργος από Πάρο. Χαιρετίσματα και στον Αλέξανδρο που ακούει στην μπάρα του. Τα στείλαμε προσωπικά την Παρασκευή του Αλέξανδρου. Έτσι δεν είναι, Παντελή, ναι. Καλημέρα από Σιτία, χρόνια πολλά στον Παντελή όλων μας. Την Παρασκευή εκπομπή των αντιθέσεων αγροθιά στο Μάχη, αναλογιστεί κανείς ότι ταυτόχρονα γινόταν η παράσταση στο Προεδρικό. Όποιος έχει μάτια βλέπει και αυτιά ακούει. Ο γιατρός την Παρασκευή τα είπε όλα. Θυμήθηκα το Άγγελος Εξάγγελος Σαββόπουλου. Καλημέρα, λέει σε όλους. Καλημέρα, η αχριστοκρατία. Ο κύριος Ιωαννίδης τα είπε όλα. Κωνσταντίνος, είναι ντροπή να συνεχίζει τη γιορτή της δημοκρατίας πάνω σε δάκρυα αγνοούμενους και νεκρούς της Κύπρου. Η Φωτεινή, αν αυτή ήταν γιορτή της δημοκρατίας, τότε το τσίρκο τι είναι? Και μετά λέτε ότι δεν θέλουν κλωσιές όλοι τους. Αυτή η καθαρίστρια, αντί να σφουγγαρίζει το πάτωμα, έπρεπε να σφουγγαρίζει τις φάτσες τους. Έλεος πια δεν αντέχεται η μπόχα. Ο Φώτης λέει, επειδή πιάσαν την κουβέντα για διόδια, θα σας πω ότι Αθήνα-Βόλος 320 χιλιόμετρα απόσταση, δηλαδή τα διόδια είναι 22 ευρώ, σχεδόν όσο και η βενζίνη που θα κάψει ένα αυτοκίνητο με μικρή κατανάλωση ή όσο κάψιμο και ένα αυτοκίνητο με υγραέριο. Αυτός ίσως κάψει και λιγότερο από τα διόδια, αλλά είπαμε, έχουμε ανάπτυξη. Ντε, δείτε και τα διόδια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκεί να δείτε ανάπτυξη. Περίμενε, γιατί έρχονται τα διόδια του ΒΟΑΚ. Κάθε μέρα ακούμε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για την καταστροφή της χώρας. Μήπως θα έπρεπε κάπως όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι να ενώσουν τις φωνές τους ώστε να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα, λέει ο Γιώργος. Ο
Νίκος, ο κύριος Νίκος, τον ήπιαμε. Λέει, μετά τις αντιθέσεις περασμένης Παρασκευής, περίμενα η σημερινή ραδιοφωνική να ξεκινήσει με επιμνημόνιση ιδέης. Κηδεία δεν είχαμε, εγώ δεν θέλω τελτλό, απλά πενθώ για την πατρίδα που χάσαμε αμετακλήτως. Ο Γιώργος από τη Δανία λέει, λυπηρό από τα νούμερα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της Παρασκευής, αλλά την ίδια στιγμή ελπιδοφόρο που υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες επιστήμονες. Ο κύριος Ιαννίδης δεν είναι ο μοναδικός, αλλά σίγουρα είναι από τους πιο επιδραστικούς. Πάμε, Παντελή, σε διάλειμμα με τραγούδι, γιατί σήμερα έχει γενέθλια μία αγαπημένη ακροάτρια της εκπομπής, η κυρία Αφροδίτη Μάνου. Φαντάζομαι ότι θα βρεις κάτι, Παντελή, εκτός από τη γιορτή σου και για τα γενέθλια της Αφροδίτης Μάνου. Πάμε.

0: 384.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
14: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
16: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
13: Πολλά ή λίγα?
7: Δηλαδή?
13: Μπαξεβγάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβάνης.
0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
22: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
23: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
24: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
25: Εδώ είμαστε. Λέει ο αγαπημένος μας ο Κώστας, ο καθηγητής, ο Γιαννακάκης. Καλημέρα, λέει, από τα Χανιά. Πάει, τους ξεπεράσαμε τους Σικελούς. Έχουμε πλέον χανιώτικη μαφία. Τα γίβεντα τα έχετε ακούσει. Τρεις μέρες τώρα, ιατροδικαστές, τοξικολόγοι, αστυνομικοί, δικηγόροι, μπλεγμένοι. Μας λείπουν τώρα, λέει, τα κανόλι αντί για ξεροτίγανα και τα ραντέλα αντί σιρτού και γίναμε Ευρώπη. Καλή μας πρόοδο. Καλημέρα, αγαπημένε κύριε Κώστα. Ο Γιώργος από τη Σουηδία λέει καλημέρα, χρόνια πολλά στον αγαπητό υπερμέγιστο Παντελή Μπότση. Θα σε παρακαλούσα, Παντελή, για τη γιορτή σου να μας κεράσεις την τελευταία Παρασκευή μαζί σου μία εισαγωγή από τις γνωστές σου με το υλικό που σίγουρα έχεις αποθηκεύσει από τα τζιμάνια τους πολιτισμούς μας, τους πολιτικούς μας. Ο κύριος Γιώργος επίσης λέει θερμές ευχές από το Ελσίνκι για τον Παντελή. Αν διέθεταν στοιχειώδη πολιτική ευθυξία θα είχαν υποβάλει τις παρετήσεις τους μετά τα όσα είπε ο καθηγητής Ιωαννίδης στις αντιθέσεις. Έχουμε πολύ ραγιαδίλα ρε παιδιά, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει, πολύ δυνατή εκπομπή της Παρασκευής, Χρήστος από την Αγγλία. Του Burn Baby Burn. Ο Φώτης λέει ο κύριος Ιωαννίδης και οι άλλοι σαν αυτόν λαμπροί επιστήμονες είναι αχρίαστοι για τις ελληνικές κυβερνήσεις για να γίνονται υπουργοί υγείας οι αδόνιδες. Άραγε μήπως είναι αχρίαστοι γιατί οι Ιωαννίδηδες δεν βολεύουν το σύστημα και δεν είναι του χεριού τους. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε την απάντηση που είναι τροφή για σκέψη για όσοι θέλουν ακόμη να σκέφτονται. Καλημέρα, λέει η Ελισάβετ. Με τα δεδομένα παρουσίας σου Ιωαννίδης και τα μαύρα και άραχνα προγνωστικά που απορρέουν από αυτά, το μόνο που σκέφτομαι και λοιπά μου το λέω είναι ότι αν και σχεδόν 50 ετών, να δω πως θα προλάβω να φύγω από τη χώρα πριν με αποτελειώσει εντελώς από το burnout σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Τελικά, λέει, μετά. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Δημήτρης, καλημέρα. Θυμάστε, λέει, εκείνο τον ξάδερφο τον Έλληνο-Αυστραλό που σας ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα, χθες μόλις γύρισε Μελβούρνη. Με πήρε να μιλήσουμε γιατί μετά από τις διακοπές του στην Κρήτη ανέβηκε να δει τη γενέτειρά μας στη Φλόρινα. Ξέρετε τι μου είπε, λέει, πρωί-πρωί στο τηλέφωνο. Ξάδερφε, μόλις έφτασα, πήγα κατευθείαν να πω ευχαριστώ στον πατέρα μου που έφυγε στα νιάτα του και μας έφερε εδώ. Καλή Ελλάδα, αλλά για διακοπές για όσους έχουν χρήματα. Πονάει αυτό, είμαστε δυστυχώς. Δεν με κάνει περήφανο αυτό που μου είπα, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Μου γράφει εδώ πέρα η Αργυρούλα, πες μια κουβέντα, λέει, παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς με βούλα UNESCO από χθες ο περήφανος Όλυμπος και μαζαλίσανε να μην πω τι, λέει, με δώστου λες και πετύχανε μεγάλο κατόρθωμα. Πώς δεν πετύχανε, με συγχωρείς. Διότι δεν έχεις καταλάβει ότι μετά την είσοδο ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ο Όλυμπος ακριβώς το Μύτικα, Ποιο είναι το υψόμετρο? 2917,727. Δεν το στρογγυλώ. Εκεί στο Μύτη, κάνα μου το θυμηθείς, αυτή η εταιρεία του πολιτισμού ΑΕ θα βάλει χημική τουαλέτα πάνω στην κορφή, αερόβια υψηλής πίεσης. Σε ιδιώτη φυσικά. Λοιπόν, καλά με όλα αυτά. Πάμε σήμερα στο φιλοξενούμενό μας και θα πάμε ως εξής στο φιλοξενούμενό μας. Υπάρχει πρώτα-πρώτα μία είδηση που θέλω να σας τη διαβάσω και έτσι θα έρθω στο φιλοξενούμενο, η οποία δεν πολύ έπαιξε στην Ελλάδα. Είναι δηλώσεις του πρώτου τρισεκατομμυριούχου, του ανθρώπου που κατασκευάζει πυράβλους, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τεχνητή νοημοσύνη, του κυρίου Μάσκ. Είπε ο κύριος Μάσκ το Σάββατο το βράδυ σε μία εκδήλωση: «Είμαι κάποιος, λέει, που συνήθως υποστηρίζει τεχνολογία και παρόλα αυτά λέω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει, προσέξτε, καμία μηχανή για ψηφοφορία, γιατί αυτές οι ηλεκτρονικές κάλπες είναι υπαρξιακός κίνδυνος για τη δημοκρατία». Καλά, ο Μάσκ για το φίλο τον Τραμπ τα λέει, αλλά δεν έχει σημασία, για ακούστε. «Δεν είναι εκμοντερνισμός, γιατί μπορούν να χακαριστούν. Η ψήφος», λέει ο Μάσκ, «πρέπει να είναι με χαρτί, σε κάλπη από ψηφοφόρους που έχουν ταυτοποιηθεί. Τελεία». Με τεχνητή νοημοσύνη να προχωρά με τρελή ταχύτητα, οποιοδήποτε συνδεδεμένο σύστημα μπορεί να διεισδύσει, να χειραγωγηθεί και να ελεγχθεί χωρίς κανείς να το πάρει η είδηση μέχρι να είναι πολύ αργά. Και ο Μάσκ, ένας άνθρωπος που τζογάρει με την τεχνολογία σαν κανένας άλλος, δεν το άφησε ασχολίαστο. «Οτιδήποτε άλλο είναι να ανοίγει την πόρτα σε μαζικές και αόρατες χειραγωγήσεις», είπε ο Big επενδυτής. Τα λέω γιατί με την επιστολική καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, περίπου προανήγγυλα τη σημερινή θεματική. Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Μάρκος Μιχαλάκης, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα με αφορμή μια εκπομπή «Ανθρωπιστική καινοτομία ή ψηφιακός μεσαίωνας» και μας ανέφερε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι στην ξένη, τώρα μεταφράζεται ελληνικά, ακριβώς για να πάει σε πολλούς ρέκτες του σπορ, και το αντικείμενο του βιβλίου του είναι η εργασία, δουλεύοντας, εργαζόμενοι για τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες. Είναι όμως η μαρτυρία του ιδίου, ο οποίος για πάνω από μία δεκαετία εργάστηκε μέσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς και έζησε όλο αυτό το ψηφιακό τουρλουμπούκι. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
25: Θέλω να πω ότι κατά το ίμιση έχεις μία σχέση με την Κρήτη από την πλευρά της μαμάς, σωστά?
1: Και από τους δύο γονείς.
25: Α, και από τους δύο γονείς.
1: Διαφορά είναι ότι ο πατέρας μου ήταν από μικρασιατική καταγωγή, αλλά είναι γέννημα θρέμα στην Κρήτη.
25: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς για το βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά. Γιατί στα αγγλικά?
1: Ο βασικότερος λόγος που γράφτηκε το βιβλίο αυτό στα αγγλικά είναι γιατί η lingua franca της τεχνολογίας είναι η αγγλική. Και ο δεύτερος είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους αόρατους εργαζομένους της ψηφιακής εποχής μας, για να μπορέσουν να το διαβάσουν, να προβληματιστούν και να αντιληφθούν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από το μαύρο κουτί.
25: Θέλω να πω ότι αν και εργάστηκε στα τελευταία χρόνια του επαγγελματικού βίου, γιατί τώρα είσαι στη σύνταξη και ελπίζω να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και να αυγατίζει το απόθεμα που μπορείς να δαπανείς από τη σύνταξη για την οποία πλήρωνες, πριν όμως από την εργασία στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, θέλω να το πω για τους ακροατές αυτό, ασχολήθηκες δημοσιογραφικά και ραδιοφωνικά ως παραγωγός για 30 χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία.
1: Ακριβώς.
25: Άρα είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και το χώρο και το ρόλο των media. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω καταρχάς τι πραγματεύεται το βιβλίο σου, Working for Tech Giants.
1: Αυτό ακριβώς που κάνει είναι καταγράφει από το προσωπικό μου ημερολόγιο μέσα από αυτή την πορεία της πλέον και μεγαλύτερης δεκαετίας τις πρακτικές και τα βιώματα των εργαζομένων που είναι αόρατη. Μέσα από αυτό καταγράφω από το προσωπικό μου ημερολόγιο και το τονίζω ότι αυτό είναι προσωπική μαρτυρία αλλά και φυσικά μαρτυρία και γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της συναναστροφής μου πριν προσαρμοστεί η εξαποστάσεως τηλεεργασία όπως ονομάζεται στα ελληνικά και βίωσα την παρακολούθηση, μια κάμερα που δεν κλείνει ποτέ. Είδα τους δείκτες παραγωγικότητας που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό. Είδα τις μαύρες λίστες όπου ένα κλικ μπορεί να σφραγίσει το επαγγελματικό σου μέλλον ή την απόλυσή σου. Ένιωσα την πίεση της αποκαλούμενης βελτιστοποίησης και τη σιωπή που επιβάλλει το NDA, εξού και το φιλολογικό ψευδόνυμο. NDA είναι το συμφωνητικό περί μη αποκαλύψεως. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν η γλώσσα. Όταν ακούς τον προϊστάμενο να λέει Workforce Evolution Planning, δηλαδή αντί για απόλυση ή Compensation Calibration, δηλαδή αυτοί είναι όροι οι οποίοι στα αγγλικά έχουν μια ουσία και το Calibration, recalibration είναι αντί για μείωση μισθού, καταλαβαίνεις ότι το σύστημα δεν θέλει απλά να σε εκμεταλλευτεί, αλλά θέλει να εξαφανίσει και την ίδια την ιδέα ότι υπάρχεις σαν άνθρωπος με δικαιώματα.
25: Θέλω να μου πεις πολύ σύντομα, μιας και αλλάζει καταρχάς ο ρόλος ενός εργαζόμενου και η ίδια η φύση της εργασίας. Σωστά?
1: Ακριβώς.
25: Το έχεις δει από μέσα, γι' αυτό σε ρωτάμε τώρα, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί το σύστημα αυτό βασίζεται σε ένα παράδοξο. Η υπεραξία δεν προέρχεται από τους εργαζόμενους που έχει αντικαταστήσει ο κεφαλαιοκράτης με τη μηχανή, αλλά αντίστροφα από εκείνους που εξακολουθεί να απασχολεί μέσα στη μηχανή. Αυτοί οι άνθρωποι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, εργάζονται σκληρότερα με μεγαλύτερη πίεση, λιγότερη ασφάλεια και χωρίς να αποζημιώνονται για τα δεδομένα και την τεχνογνωσία που παράγουν. Αυτή η εκμετάλλευση λειτουργεί, Γιώργο, σε 5 άξονες. Πρώτα, η εργασία γίνεται εντατικότερη και υποδιαρκή παρακολούθηση. Δεύτερον, τα δεδομένα του εργαζόμενου γίνονται πρώτη ύλη για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, ένας όρος ο οποίος μεσουρανεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το δίλημα της εποχής μας.
25: Τι εννοείς? Για εξήγησε το λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ένας άνθρωπος, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερες στην ειδησιογραφία για τα διόδια, όπου ένας άνθρωπος καλείται ή καλεί για να μπορέσει να μιλήσει με κάποιον υπάλληλο. Ο υπάλληλος ο οποίος ομιλεί ή δίνει συγκεκριμένες οδηγίες ή περιεχόμενο κατά την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τους αλγόριθμους, αυτά καταγράφονται. Αυτά περνούν σαν δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν ο εργαζόμενος δημιουργεί τα δεδομένα στον εργασιακό του χώρο για τη βελτιστοποίηση και την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνογνωσία μετά απορροφάται και ενσωματώνεται σε αλγόριθμους χωρίς καμία αποζημίωση για τον εργαζόμενο. Και φυσικά η εργασία γίνεται επισφαλής μέσα από ελαστικές μορφές απασχόλησης, ενοικίασης εργαζομένων και δημιουργικής λογιστικής που κρατά τους μισθούς στάσιμους για δεκαετίες. Και το χειρότερο, υπάρχει και ο στιγματισμός για όσους τολμούν να οργανωθούν σε σωματεία, μπαίνουν σε μαύρη λίστα, απολύονται ή σιωπούν. Αυτά είναι τα 5 εργαλεία που λειτουργούν ταυτόχρονα, δημιουργώντας για τους εργαζόμενους ένα απόλυτο καθεστώς ελέγχου.
25: Άρα μας λες, έχοντας βιώσει από μέσα εργασιακά την κατάσταση και θα έρθω σε λεπτομέρειες, ότι ενώ θα περίμενε κανείς η εξέλιξη και η πρόοδος με τις τεχνολογικές δυνατότητες στον αιώνα της τεχνολογίας να απελευθερώνει δυνάμεις στο χώρο της εργασίας, αφενός μεν τις εγκλωβίζει και τις στίβει, αφετέρου δε τις πετάει σαν άχρηστα σκουπιδιά.
1: Ακριβώς αυτό. Γιατί το μόνο μέλημα είναι η συγκέντρωση των όποιων δεδομένων για να τροφοδοτήσει και να βελτιστοποιήσει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θέλουν αυτή την πρακτική και σε αυτή την πρακτική το λιγότερο δυνατό κόστος.
25: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με τον κόσμο με τον οποίο εργάστηκες και συνεργάστηκες. Γιατί θέλω λιγάκι να μπούμε στον εσωτερικό αυτό κόσμο, στο μέτρο αυτών που περιγράφεις. Θεωρείς ότι όσο ζείτε, και βάζω και σένα μέσα, όσο ζείτε μέσα σε μία γυάλα, ότι είστε οι μπροσταροκριοί της νέας εποχής, ζείτε με αυταπάτες μέχρι που ένα πρωί σας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια?
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
25: Για εξήγησε.
1: Όπως το είπες. Λοιπόν, το εξηγώ. Προσλαμβάνεσαι για ένα συγκεκριμένο έργο. Μπαίνεις στη διαδικασία, είτε ψηφιακά με την έννοια της εξαποστάσεως, γιατί αυτή τη στιγμή οι πρακτικές είναι ψηφιακοί νομάδες ανά τον κόσμο, γιατί είπαμε ότι η πρακτική είναι το λιγότερο δυνατό κόστος, και εργάζεσαι σε ένα συγκεκριμένο project, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη εργασία. Την εργασία αυτή θέτουν προϋποθέσεις παραγωγικότητας και λειτουργείς για να καλύψεις τις ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών για ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ό,τι καταγράφεται από την εργασιακή σου καταγραφή με την επαφή με τον πελάτη, όλα αυτά είναι τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο εργοδότης για να δημιουργήσει τα δεδομένα. Με λίγα λόγια, ο εργαζόμενος σήμερα είναι ένας σύγχρονος φυλακισμένος ενός αλγόριθμου που το μόνο πράγμα που κάνει, καταγράφει το κάθε τι που του προσφέρει, και ο εργοδότης όταν κρίνει ότι το κόστος υπερβαίνει τους στόχους της κερδοφορίας, τον απολύει.
25: Άρα μέσα σε αυτό το τη φούσκα, θα το πω έτσι, και την αυταπάτη, ζει ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που σκέφτεται, ας πάρω εσένα για να μην παρεξηγήσει κανείς, σκέφτεται ο Μάρκος, αφού ο Γιώργος φεύγει αλλά εγώ μένω, γίνομαι πολυτιμότερος. Αφού ο Παντελής φεύγει αλλά εγώ μένω, παίρνω και αυτό, γίνομαι ο απαραίτητος. Και μία ωραία πρωία φεύγεις και εσύ. Καλά το κατάλαβα?
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία όπως την έγραψες. Όπως την κατέγραψες.
25: Άρα υπάρχει μια κινητικότητα που διαρκώς βαίνει μειούμενη ως προς το φυσική παρουσία εργαζομένων. Όταν λέω φυσική, εξ αποστάσεως, αλλά φυσική. Μειώνονται, σε λίγο θα είναι η απολύτως απαραίτητη.
1: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί. Και το βασικότερο είναι ότι εκείνο που λείπει από την αχαλήνωτη συγκέντρωση δεδομένων και τη χρήση των αλγορίθμων για τη δημιουργία αυτών των φανταστικών εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, είναι εάν αυτά είναι σε θέση να βρίσκονται τη στιγμή αυτή που μιλάμε σε επίπεδο αυτονομίας για να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε οι τεχνολογικοί κολοσσοί να μπουν στην επόμενη φάση όσον αφορά το κομμάτι ότι όλα είναι στον αυτόματο. Και ο λόγος, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό το έχουν καταγράψει και καταδείξει επιστήμονες οι οποίοι έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει κριτική σκέψη, που είναι το μοναδικό στοιχείο που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο απλά αποδοτική, αλλά και αποτελεσματική.
25: Λέει εδώ Φώτης, καλημέρα, λέει στον καλεσμένο σου. Ναι, Φώτη, καλά το έχεις καταλάβει. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο χρησιμοποιούμε και για λόγους ευνόητους. Τα στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας. Ο Μάρκος Μιχαλάκης παίζει λιγάκι με την κριτική του Ρίζα εδώ στο ονοματεπώνυμο που χρησιμοποιεί. Λέει λοιπόν ο Φώτης, παραθέτω ότι λέει ο νόμος Χατζηδάκη, Μάρκο, τον οποίο αρχίζουν να εφαρμόζουν οι εταιρείες. Και επειδή γνωρίζω εκ των έσω αυτά που λέει ο καλεσμένος σου και τα επιβεβαιώνω, θα ήθελα να ακούσω και την άποψή του. Ο νόμος 4808 του 21 διατηρεί το 8ωρο και το 40ωρο εβδομαδιαίως, αλλάζει όμως το χρόνο χορήγησης του διαλύματος, ορίζοντάς το υποχρεωτικά μετά από 4 ώρες συνεχόμενης εργασίας μπροστά στην οθόνη αντί για 6, διάρκειας 15-30 λεπτών, το οποίο όμως δεν αποτελεί πληρωμένο χρόνο εργασίας. Το διάλειμμα δεν λογίζεται ως χρόνος εργασίας, Επομένως δεν αμείβεται και επεκτείνει αντίστοιχα την παρουσία του εργαζόμενου στην επιχείρηση. Ποια είναι η γνώμη του?
1: Ακριβώς έτσι είναι, και όσον αφορά το ελαστικό πρόγραμμα που αναφέρει ο φίλος μας, θα πω το εξής. Το οκτάωρο, όπως προκαθορίζεται από τους εργοδότες βάσει της εργασιακής νομοθεσίας, είναι προκαθορισμένο. Τα διαλύματα είναι στην ευκαιριακή κρίση του κάθε προϊσταμένου να δώσει το 15 λεπτό ή το 30 λεπτό σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια προνόμια σε κάποιες εταιρείες, για να μπορέσει να αποσπαστεί από την οθόνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός είναι ότι είναι τόσο ακαθόριστο το πρόγραμμα που ο κάθε εργαζόμενος σε αυτό το κλάδο είναι αναγκασμένος να προγραμματίσει τη ζωή του κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή που βγαίνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Και επειδή είναι κυλιόμενα, η προσωπική του ζωή μπαίνει όχι απλά σε δεύτερη μοίρα, μένει με ερωτηματικό.
25: Μάλιστα. Πες μου κάτι, στο βιβλίο σου μιλάς για τις μαύρες λίστες. Τι εννοείς?
1: Ξεκίνησε μια διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν το βάρος, το φόρτο, το κάψιμο, όπως λέγεται burnout στα αγγλικά, και άρχισαν να αναζητούν και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν βρει νομικό έρισμα και φυσικά έχουν το κατάλληλο δυναμικό και παρακάμψει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και ο κάθε εργαζόμενος υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε αυτό, όπως είπαμε, και αυτή είναι και η αφορμή για το φιλολογικό ψευδόνυμο, ότι δεσμεύεσαι ακόμα και μετά την αποχώρησή σου από την οποιαδήποτε εταιρεία με το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Για... ότι δεν μπορείς να αποκαλύψεις το οτιδήποτε.
25: Για πάντα?
1: Για 5 χρόνια.
25: Για 5 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε στα 5 χρόνια έχουν αλλάξει τα δικά τους δεδομένα, δεν πάνε να λες εσύ. Τι είναι τα κρύ που μετατρέπουν, διαβάζω μερικά από τις θεματικές σου, που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό?
1: Το βασικότερο είναι ότι καταρχήν στον ψηφιακό κόσμο του εργοδότη υπάρχει σε ένα εξελάκι ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός σε συνοδεύει παντού. Η προσωπικότητά σου σαν όνομα και επίθετο δεν υπάρχει. Βάσει αυτού, σε συνδυασμό με τους δείκτες αξιολόγησης, προχωράς και παραμένεις στην εργασία, και φυσικά η αμοιβή και ο μισθός τρέχει. Σε περίπτωση που προκύψει η οποιαδήποτε απόκληση, πέρα από τις συστάσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό και ένας δείκτης, ο οποίος στο χάρτη των ψηφιακών εργαζομένων τον έχω ήδη εντάξει και είναι το μαγικό ποσοστό του 87%. Τι σημαίνει όλο αυτό?
25: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητά του πέσει 2 μήνες στη διάρκεια του έτους κάτω από, ή της σύμβασης εργασίας, γιατί δεν είναι όλες ετήσιες συμβάσεις. Υπάρχουν συμβάσεις 1 μηνός, υπάρχουν συμβάσεις 3 μήνες,

0: δεν είναι παραγωγικός.
1: Γιατί δεν είναι παραγωγικός. Το αντίδοτο, τολμώ να σε ρωτήσω, εσύ θα μας πεις, εδώ, για αυτά που περιγράφεις, τα ποσοστά, τα σπαστά των συμβάσεων κτλ. Είναι ότι είστε, όσο ήσουν, καλύτερα αμοιβόμενοι από την άλλη αγορά εργασίας. Άρα, πολύ πιο εύκολα σε βάζουν να βάλεις την τσίφρα σου σε μία δίμηνη με αυτούς τους όρους, γιατί αισθάνεσαι πρώτον ότι θα είσαι SAE, μας το είπε στην αρχή, και δεύτερον, γιατί καλά πληρώνεσαι.
0: Αυτή είναι, αν θέλεις, η ψευδέστηση που σερβίρουν οι εργοδότες και τα γραφεία προσωπικού. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, προσφέρουμε ελκυστικές αποδοχές και αυτό τώρα έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι ο βασικός μισθός που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς για κάθε εργαζόμενο σε κάθε χώρα. Αλλά έρχομαι στην Ελλάδα γιατί ακριβώς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στις αποδοχές που προσφέρει ο εργοδότης που λέγεται εθελοντικό επίδομα εργοδότης. Αυτό είναι ένα πρόσθετο ποσό το οποίο κουμπώνει επάνω στο βασικό μισθό που προβλέπεται, όπως σήμερα για παράδειγμα είναι 920, εγώ όταν ξεκίνησα ήταν στα 670, έτσι για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό είναι στην ευκαιριακή, στην ευκαιρία του εργοδότη να το δώσει όποτε θέλει ή να το σταματήσει. Τι κάνει? Δημιουργεί μια δημιουργική λογιστική η οποία κάνει το εξής. Ξεκινάς με αυτές τις αποδοχές και αυτές οι αποδοχές παραμένουν σταθερές γιατί απορροφά το εθελοντικό επίδομα του εργοδότη την όποια αύξηση του βασικού μισθού και απλά δίνω ένα παράδειγμα. Εγώ όταν προσλήφθηκα το εθελοντικό επίδομα ήταν 485 ευρώ. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, 12 χρόνια μετά, έχει κατέβει στα 125.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει απορροφήσει όλες τις αυξήσεις του βασικού μισθού.
1: Φεύγω από το ένα στο άλλο. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί από μέσα, αλλά είχε και την προτέρα δημοσιογραφική εμπειρία, άρα ήξερε να θέτει πρώτον στον εαυτό του τα ερωτήματα και μετά να βλέπει τι γίνεται γύρω του. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος ελέγχει τους αλγόριθμους που παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας?
0: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται να αποδειχθεί ότι το μόνο πράγμα που κάνει ο αλγόριθμος βγάζει το αποτέλεσμα των δικτών απόδειξης και κάνει προτάσεις ούτως ώστε αυτό να δημιουργήσει την συνάρτηση το πόσο είναι το κόστος παραγωγής, το πόσο αποδοτικό είναι πάνω σε αυτή την επένδυση και αν χρειάζεται διόρθωση. Και με βάση αυτό αποφασίζει τελικά ο προϊστάμενος για την συνέχιση ή μη της εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο.
1: Μάλιστα. Ας σε ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο ήταν να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας οι εργαζόμενοι σε αυτό το περιβάλλον και να πάρετε μία απόφαση και πόσο λειτουργική θα μπορούσε να είναι η απόφαση αφού δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο προσέλευσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά εξ αποστάσεως? Δηλαδή πέστε ότι θέλατε να κάνετε απεργία, τι θα κάνατε, θα κατεβάζετε το σερβερ?
0: Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία και επειδή στο ξεκίνημα υπήρχε η φυσική παρουσία, γινόντουσαν οι συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων και συζητούσαμε τα διάφορα προβλήματα. Δημιουργήθηκε σωματείο. Υπάρχει σωματείο. Και υπάρχουν σωματεία ανά τον κόσμο. Η μόνη διαφορά είναι ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία η εργοδοσία βρήκε το αντίδοτο το πώς μπορεί να καταστήλει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Εκείνο που θα πρέπει να καταδείξουμε είναι το εξής, ότι η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους εκτός περιβάλλοντος εργασίας να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με άλλες εφαρμογές. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα στη διάρκεια της τηλεεργασίας να έχουμε συζητήσεις εκτός ωρών εργασίας,

0: για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον αγώνα.
1: Ο οποίος αγώνας πώς θα γίνει? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κάνετε κατάληψη στο σερβέρ?
0: Δημιουργήθηκε το σωματείο.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες αναγκάστηκαν μετά από δικαστικές διαμάχες να το αναγνωρίσουν. Κατοχυρώθηκαν νομικά όλα τα σωματεία. Και έτσι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή τα σωματεία λειτουργούν. Αλλά η Δαμόκλειος πάθη ότι κάθε φορά που θα στείλει σε ένα προϊστάμενο ότι συμμετέχει σε μια απεργία, αυτό σε στιγματίζει. Και μπαίνει ένας κρυφός δείκτης ότι συμμετείχες σε μια απεργιακή κινητοποίηση ή συμπαθείς το σωματείο γιατί συζήτησες με συναδέλφους σου κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται.
1: Μάλιστα. Ό,τι συνέβη δηλαδή στη Silicon Valley με μεγάλα κεφάλια στον προγραμματισμό, επειδή γράψαν μερικά θετικά σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις χαμηλών βαθμών εργαζομένων, πήραν πόδι και μετά βγήκαν και τα λέγανε. Αυτό μου λέτε τώρα?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πρακτική. Γιατί ο αλγοριθμός παρακολουθεί τα πάντα. Την κοινωνική σου δικτύωση, τις εφαρμογές, τα πάντα.
1: Τα πάντα, ε. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα στο βιβλίο σας αναφέρεστε εκτός των άλλων και στις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό όλο το ψηφιακό κόσμο ελέγχου και ελέγχων. Θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να οδηγηθούμε σε ψηφιακό μεσαίωνα?
0: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στη δίνη του εργασιακού μεσαίωνα. Γιατί αυτή είναι η βιωματική μου εμπειρία. Και δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και οι χρήστες. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ψηφιακά και μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε αυτή τη ραδιοφωνική σύνδεξη. Φανταστείτε τον κάθε χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί όχι αποκλειστικά και μόνο τα εργαλεία της ψηφιακής της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάρτηση ή το ότι του άρεσε κάποια ανάρτηση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή πήρε τηλέφωνο και για τον ΑΒ λόγο ζήτησε από κάποια εταιρεία ή είδε μια διαφήμιση και απάντησε, οτιδήποτε κάνει κλικ καταγράφεται.
1: Μάλιστα. Κρατήστε το παρακαλώ, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Μένετε μαζί μας.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε! Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνονα.
6: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
7: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
7: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηδικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία. It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
6: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
7: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Εδώ είμαστε με τον κύριο Μάρκο Μιχαλάκη, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, έτσι, συγγραφέας του Working of Four Tech Giants, άνθρωπος που έζησε τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς από μέσα και συνομιλούμε μαζί του. Μάρκο μου, θέλω να ακούσεις δύο ακροατές. Ο ένας είναι ο φίλος Σικάριο που λέει, ρώτησε τον σε παρακαλώ. Ο CEO, ο γενικός διευθυντής, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, δήλωσε πρόσφατα ότι το όνειρο των Big Tech είναι να δημιουργήσουν ένα ρομπότ για κάθε εργαζόμενο. Έχει τέτοια εικόνα ο ομιλών και πώς βλέπει τη δήλωση αυτή?
0: Η δήλωση αυτή είναι μέσα στην τακτική και το σχεδιασμό. Τώρα το κατά πόσο αυτό θα γίνει εφικτό, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Προφανώς είναι ένας προβληματισμός ο οποίος πρέπει να μας απασχολήσει όταν δούμε την ευρύτερη δημοσιογραφία με άρθρα από όλο τον κόσμο για αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Εκείνο που θα ήθελα να συστήσω όμως και να βάλω στην κουβέντα μας είναι ακριβώς αυτό, ότι ας υποθέσουμε ότι αυτή η ουτοπία πραγματώνεται. Χωρίς την κριτική σκέψη υπάρχουν κίνδυνοι. Με αφορμή αυτό και επειδή αναφέρθηκες στον Elon Musk, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η Αμερική κατέθεσε νομοσχέδιο για ένα κουμπί θανάτου στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή δίνει στην αμερικανική κυβέρνηση τη δύναμη να απενεργοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που υπάρχουν σήμερα, που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτή είναι μια λύση του ψηφιακού μεσαίωνα που είναι συγκεντρωτική.
1: Κατά την κρίση της εκάστοτε κυβέρνησης, βέβαια. Γιατί μπορεί
0: ακριβώς,
1: να θεωρεί επικίνδυνα τα δικά σας.
0: Θεωρούνται. Ακριβώς αυτό είναι και το θέμα.
1: Τα δικά σας, κύριε Μιχαλάκη, είναι επικίνδυνα. Τα δικά μου που βαβαλίζουν το σύστημα είναι μια χαρά. Οπότε κλείνει τα δικά σας.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Η πρόταση λοιπόν για το κουμπί θανάτου είναι η ομολογία ότι το σύστημα απέτυχε να ελέγξει την τεχνολογία που δημιούργησε. Αντί να χτίσει θεσμούς πρόληψης, διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, επιλέγει την έσχατη συγκεντρωτική λύση. Αυτός είναι ο ορισμός του ψηφιακού μεσαίωνα, ότι η εξουσία να σβήνει, αντί να προλαμβάνει.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είπατε για τον Μάσκ. Ο Μάσκ προχθές έκανε σε μια εκδήλωση μια δήλωση. Με αυτά παίζει, με αυτά τζογάρι. Παιδιά, λέει, όσον αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την εξαποστάσεως ηλεκτρονική, θα σας το πω ευθέως, τα πάντα χακάρονται, καλιά, μολύβι και χαρτί. Επειδή τα έχετε ζήσει από μέσα, χακάρονται.
0: Η δυνατότητα παρέμβασης στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προφανώς και υπάρχουν, γιατί υπάρχει η δημιουργικότητα του ανθρώπινου νου.
1: Μάλιστα. Απαντήσατε. Άλλος φίλος ο Σταύρος λέει: καλημέρα λέει στον κύριο Μιχαλάκη. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που λέει, με ταχυδρομικά περιστέρια πλέον. Μετά από αυτά που ακούω, ενώ δεν έχω social media εδώ και 8 χρόνια, μάλλον δεν είμαι καθόλου ήσυχος, γιατί όλο και κάτι θα κλικάρω για αγορά, ας πούμε. Ισχύει.
0: Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας της επικοινωνίας χωρίς την εποπτεία και τον έλεγχο των αλγόριθμων, η απάντηση είναι ναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε κάτι το οποίο δεν ξεφεύγει της προσοχής σας. Είναι μια σειρά δικαστικών αποφάσεων. Στέκεστε σε μια απόφαση πρόσφατη, τον Απρίλιο του 26, η απόφαση λέτε της Χάνγκζου. Κινέζικο δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόλυση εργαζομένου 35 ετών, του οποίου η θέση αντικαταστάθηκε από AI. Το δικαστήριο τόνισε ότι η αντικατάσταση των εργαζομένων από AI, προσοχή λίγο εδώ, δεν αποτελεί ανώτερη βία ή αντικειμενική αλλαγή που δικαιολογεί απόλυση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, σημαντική απόφαση.
0: Αυτό δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδομένο, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές που είναι μαζί μας σήμερα, ότι η Κίνα είναι μέλος και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και του Οργανισμού Διεθνούς Εμπορίου. Mm-hmm. Οπότε αυτό αποκτά ένα ειδικό βάρος, ότι δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδικασμένο. Φυσικά είναι κάτι το οποίο προφανώς θα βρει αντιστάσεις από τη Δύση, για προφανείς λόγους, απλά και μόνο γιατί υπάρχει η μάχη των αυτοκρατοριών. Και ας γίνω λίγο πιο σαφής, αν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Στο κομμάτι αυτό, να ρίξουμε δηλαδή μια πολύ σύντομη ιστορική ματιά στο κόστος της τεχνητής νοημοσύνης με τη νέα αυτοκρατορία, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη τελικά αποδεικνύεται ιστορικά ότι είναι η νέα αυτοκρατορία. Και έτσι λοιπόν από τα αρχαία βασίλεια της Μεσοποταμίας μέχρι τις απικιακές αυτοκρατορίες της νεότερης εποχής, κάθε μεγάλη δύναμη χτίστηκε πάνω σε τρεις πυλώνες, να το θυμίσουμε αυτό. Ο πρώτος ήταν ο ελέγχος των πόρων, της γης, της εργασίας και των πρώτων υλών. Ο δεύτερος, και σε αυτόν αναφερόμαστε σήμερα, ο έλεγχος των ανθρώπων μέσω νόμων ή βίας. Και φυσικά η απόκρυψη του κόστους, που το τίμημα το πληρώνουν οι αδύναμοι, ενώ οι ισχυροί καρπώνονται τα ωφέλη. Η αυτοκρατορία αυτή όμως σήμερα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Όχι στην ουσία της, αλλά στην αορατότητά της, όπως είπαν οι φίλοι ακροατές. Αυτό δεν το έχουμε δει. Η πόρη της δεν είναι ο χρυσός ή το πετρέλαιο, αλλά τα δεδομένα μας, η προσοχή μας και η εργασία μας. Ο έλεγχος της δεν ασκείται μέσω στρατών ή συνόρων, αλλά μέσα από αλγορίθμους NDA και συστημάτων παρακολούθησης. Και το κόστος, το ανθρώπινο, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, γιατί μιλάμε τώρα για τα data centers, τα οποία δεν επαρκεί ο χρόνος για να επεκταθούμε από αυτό.
1: Και μόνο το νερό φτάνει. Κανείς δεν λέει στην Κοσάνη για ποιον είναι αυτά τα giga data centers, για να καταλάβουμε τι παίζεται.
0: Ακριβώς. Παραμένει κρυμμένο πίσω από την αφήγηση της πρόοδου.
1: Μάλιστα.
0: Ποιοι είναι όμως οι μηχανισμοί αυτής της νέας αυτοκρατορίας, και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Λειτουργεί με μια απλή αλλά ανηλαιή λογική. Πρώτον είναι η ανάγκη της επιβίωσης για το θέμα των μισθών και της ένταξης από τον κλάδο. Ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε συνθήκη γιατί έχει ανάγκη να ζήσει. Το σύστημα εκμεταλλεύεται αυτή την εξάρτηση. Μετά υπάρχει ο έλεγχος και ο εξαναγκασμός μέσω συμβάσεων, όπως προείπαμε, του NDA και των εθελοντικών επιδομάτων και μαύρων ληστών. Έτσι ο εργαζόμενος παγιδεύεται σε μια κατάσταση όπου η μη συμμόρφωση σημαίνει και απώλεια της δυνατότητας να ζήσει. Η απορρόφηση της υπεραξίας χωρίς αποζημίωση, αυτό είναι που συζητάμε όλο αυτό. Ελέγχεται, τι γίνεται, ποιος βάζει, τι κερδίζει. Η γνώση, τα δεδομένα και η καινοτομία παράγουν οι εργαζόμενοι απορροφώνται πλήρως από το σύστημα, δημιουργώντας τεράστιο πλούτο για τους λίγους, χωρίς καμία ανταπόδοση για αυτούς που τον δημιούργησαν. Δεν το πληρώνουν όμως μόνο οι εργαζόμενοι, και εκεί θα σας το πω. Ο καθένας μας, και θα είναι αν θέλετε και μια απάντηση για αυτά που ζητούν οι ακροατές, ως καταναλωτής, χρήστης και δημιουργός, παράγει δεδομένα που τροφοδοτούν αυτό το σύστημα. Γιατί σήμερα είμαστε όλοι μέρος της μηχανής. Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι. Η αξία μας εξαντλείται, η ιδιωτικότητά μας εμποραδηματοποιείται και ο ρόλος μας περιορίζεται σε αυτόν σαν σημείο δεδομένων. Και το αόρατο κόστος είναι αυτό που κάνει την νέα αυτοκρατορία διαφορετική από τις άλλες. Γιατί το κόστος της είναι κατανεμημένο, σιωπηλό και δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί δεν είναι μόνο οι απολύσεις ή οι μισθοί πείνας. Είναι η ψυχολογική φθορά της αλγοριθμικής παρακολούθησης. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αλγοριθμός, ανάλογα από την επιλογή του κάθε χρήστη και το ενδιαφέρον του για τα όποια θέματα, του παρουσιάζει συνεχώς και τον βομβαρδίζει με συναφή θέματα σε καθημερινή βάση. Μετά υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας της αυτονομίας και της κρίσης. Όπως είπες πολύ σωστά, Γιώργο, η περιβαλλοντική καταστροφή από τα data center για το θέμα της απορρόφησης φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό κυρίως, αλλά και το ρεύμα. Η διάβρωση της δημοκρατίας μέσω της χειραγώγησης της πληροφορίας, και το έχουμε δει αυτό πολλάκις στο παρελθόν, ξεκινώντας αν θέλεις με μια μικρή προειδοποίηση με το Cambridge Analytica και όχι μόνο.
1: Ναι, σήμερα φτάσαμε, μια χαρά το θέτεις, σήμερα φτάσαμε. Αν διαλέξεις, να το πω έτσι, τη μία φόρμα AI, θα πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλιώς θα σου πει για τις κοινωνικές ανισότητες η μία πλατφόρμα AI, αλλιώς η άλλη, αλλά πάντως αυτό δείχνει ότι κάθε μία εφαρμόζει ένα εντός εισαγωγικών δικό της Ευαγγέλιο. Δεν είναι απροϋπόθετο στην παγκόσμια γνώση και βιβλιοθήκη πάρε όλες τις εκφάνσεις και βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Όχι. Η AI πλατφόρμα Γιώργου τα λέει έτσι, η AI πλατφόρμα Μάρκου τα λέει αλλιώς, αλλά τα λένε όπως θένε. Μάλιστα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί τώρα θα μπούμε σε μια άλλη συζήτηση. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι μετατρέπει τον άνθρωπο σε δεδομένο, σε προφίλ και σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Εκεί είναι ο ρόλος του αλγόριθμου.
1: Σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Άρα θέλω να σε ρωτήσω, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Δύο πράγματα. Πρώτον, τι πρέπει κατά τη γνώμη σου να γίνει για τον κόσμο της εργασίας? Στο βιβλίο σου προτείνεις ένα παγκόσμιο χάρτη ψηφιακών εργαζομένων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εύκολο?
0: Κάθε εγχείρημα έχει και προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά εφόσον υπάρχει η κριτική σκέψη και η συνείδηση και η συνειδητοποίηση μάλλον το τι βιώνει ο κάθε εργαζόμενος, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γίνει κατά κύριο λόγο, και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο, αντικείμενο προβληματισμού, αφύπνισης και συζήτησης, όχι μόνο από τους εργαζόμενους, αλλά και από την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί η ψηφιακή εργασία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και τα δικαιώματα των ψηφιακών εργαζομένων αλλά και των ανθρώπων γενικότερα, πρέπει να εδράζονται καθολικά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όχι στο τοπικό πλεονέκτημα κόστους. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί χρησιμοποιούν την παγκόσμια επιρροή τους για να κατακερματίσουν την αλληλεγγύη, εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές στη νομοθεσία και την εφαρμογή τους, ώστε να διατηρήσουν ένα σύστημα εκμετάλλευσης χωρίς ευθύνη. Αυτός ο χάρτης που δημιούργησα για συζήτηση είναι η συλλογική απάντηση και αυτός ο χάρτης απορρέει από τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων παγκοσμίως. Γιατί στη διάρκεια της δεκαετίας και πλέον πορείας με τους τεχνολογικούς κολοσσούς είχα τη δυνατότητα να έχω και συνεχίζω να έχω επαφή με εργαζόμενους από όλο τον κόσμο στον κλάδο μας.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλω να πάμε στο άλλο κομμάτι που αφορά τις ίδιες τις κοινωνίες. Γιατί εσύ σωστά μιλάς για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, μεγάλους γίγαντες, αλλά αυτοί οι κολοσσοί πια, Μάρκο μου, έχουν κουμπώσει πάνω τους, στις πλατφόρμες τους, τις δημόσιες λειτουργίες κρατών, οργανισμών. Δεν είναι έτσι απλό. Κάπου γίνεται θολό ποιος ελέγχει ποιον τελικά.
0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εδώ. Δηλαδή, αν δεν γίνει τώρα, τελικά, πρόσεξε, υγεία, παιδεία, διοίκηση, εκλογές, το ένα, το άλλο, δημόσιοι φορείς τα κουμπώνουν πάνω σε μεγάλους ιδιωτικούς πολυεθνικούς κολοσσούς. Ποιος κάνει κουμάντο τελικά?
0: Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις για να διατυπώσω το εξής. Στις 2 Αυγούστου, δηλαδή σε λίγες μέρες, υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλάμε τώρα για νομικό πλαίσιο όσον αφορά το πώς προστατεύεται και πώς προστατεύεται η κοινωνία και το κοινωνικό συμβόλαιο, πέρα από την κοινωνική συζήτηση ή τη συζήτηση ή τον προβληματισμό της κοινωνίας, υπάρχουν οι εκτελεστικές εξουσίες. Υπάρχει το περίφημο AI Act, δηλαδή το περίφημο νομοσχέδιο ή η οδηγία, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η τελική υπογραφή του, γιατί θα συζητήσουν μάλιστα στις επόμενες μέρες και αν θέλεις είναι και μια είδηση, ότι οι 27 ηγέτες θα συζητήσουν για πρώτη φορά τι τέλος πάντων θα κάνουν οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πλαίσιο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας σε όλες τις χώρες. Εκείνο που τελικά έχουν αποφασίσει, επειδή είναι πολύ σύνθετο και πολύ ευαίσθητο, με πολλαπλούς αποδέκτες, κυρίως αυτούς για την κυριαρχία ή την επανεκλογή τους, μεταθέτουν την ψήφισή τους για 2 ολόκληρα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο προβληματίζονται οι συμβουλάτορες και οι κομισάροι όσον αφορά το τι πρέπει να περιέχει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά και γενικότερα όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι τεχνολογικοί κολοσσοί επαφίονται ελεύθεροι να διαμορφώσουν το αντίπαλο δέος και φυσικά να βρουν τον τρόπο το πώς νομικά θα κατοχυρωθούν για να συνεχίσουν την άκρατη κερδοφορία εις βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να απαντήσεις και στο Βασίλη. Λέει, ρώτησε παρακαλώ τον εκλεκτό καλεσμένο σου που γνωρίζει το αντικείμενο μέσα από τον κύκλο της φωτιάς. Τι γνώμη έχει για τοποθετήσεις κάποιων πολιτικών, οικονομολόγων, φιλοσόφων στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το έχει σηκώσει πολύ ο κ. Βαρουφάκης, δεν έχει σημασία, λέει, σχετικά με τη νέα κατάσταση του λεγόμενου καπιταλισμού που την ονομάζουν τεχνοφεουδαρχία. Συζητιέται διεθνώς αυτός ο νεολογισμός. Ποια είναι η γνώμη του?
0: Είναι γεγονός ότι η μεταστροφή ή αν θέλετε η νέα τάξη πραγμάτων, όπως συνηθίζαμε στη γενιά μας να λέμε, ότι μπαίνουμε όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο σε έναν μετακαπιταλισμό ή έναν ψηφιακό καπιταλισμό. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Οπότε ο δόκιμος όρος που χρησιμοποίησε ο φίλος όσον αφορά την αναφορά του συγκεκριμένου οικονομολόγου είναι εύστοχος και η συζήτηση συνεχίζεται. Είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να το διατυπώσει με το δικό του τρόπο, αλλά η ουσία είναι ακριβώς αυτή. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο μιας νέας τάξης πραγμάτων.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να ακούσεις και αν έχεις γνώση να μας απαντήσεις. Λέει ο Δημήτρης, όχι μόνο παίρνεις πια διαφορετική απάντηση σε κάτι προτάς ανάλογα με την πλατφόρμα AI, αλλά εδώ έχει γίνει ακόμη χειρότερο, λέει. Ακόμη και η ίδια πλατφόρμα AI θα σου δώσει διαφορετική απάντηση ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Άλλη απάντηση παίρνω όταν βάζω Ελβετία στο VPN. Ισχύει?
0: Ναι, ισχύει. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο που θα πρέπει να, αν θέλεις, να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση, πέρα από όλα αυτά που δώσαμε σαν γενικότερο πλαίσιο, είναι το εξής. Κάτω-κάτω, όταν κάποιος χρησιμοποιεί κάποιο, στα ελληνικά, κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ο λόγος που κατοχυρώνει τους τεχνολογικούς κολοσσούς γράφει από κάτω ότι η συγκεκριμένη πληροφορία ότι το AI μπορεί να κάνει και λάθη. Αυτό το έχει παρατηρήσει κάποιος χρήστης.
1: Άρα
0: είναι αυτό που λέμε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στις διάφορες διαφημίσεις περί εθισμού και όχι μόνο. Είναι κάτι αντίστοιχο ότι είναι μια δικολαβική προσέγγιση η οποία τους καλύπτει νομικά ότι οτιδήποτε αναζητεί ο οποιοσδήποτε χρήστης είναι πληροφορία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τους δεσμεύει ότι είναι υπεύθυνοι και ότι υπεκφεύγουν της οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης. Και το κυριότερο που θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι τι ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για να σου δώσει την ανάλογη απάντηση. Και αν δεν υπάρχει η κριτική σκέψη με γιώτα και τα δύο στην τοποθέτηση του ερωτήματος ή τη δακτυλογράφηση ή την πληκτρολόγηση, αν θέλετε, γιατί το δακτυλογράφηση αναγάγεται σε μια άλλη εποχή, αυτό είναι το κριτήριο, το πόσο στοχευμένη θα είναι η πληροφορία. Όχι ακριβής, στοχευμένη.
1: Ρωτάει εδώ πέρα ο Κωστής, λέει, πριν αποχαιρετήσει τον κύριο Μιχαλάκη, θέλω να μας πει αυτό το στα αγγλικά βιβλίο του Working for Tech Giants, υπάρχει περίπτωση να το βγάλει και ελληνικά?
0: Βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι στα σκαριά. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι το Working for Tech Giants μπορούν να το αναζητήσουν και να διαβάσουν στα ελληνικά στην επίσημη ιστοσελίδα μου στο www.markusmichalakis.com και οποιοδήποτε ερώτημα θέλουν να υποβάλουν είμαι στη διάθεσή τους και παράλληλα να δώσω σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί ο Παγκόσμιος Χάρτης των Ψηφιακών Εργαζομένων, οι ψηφιακοί εργαζόμενοι συγκαταλέγουν και τους δημοσιογράφους, γιατί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που υπάρχει μέσω του ίντερνετ κάνουμε αυτή τη σύνδεση και γίνεται η παραγωγή της εκπομπής. Σωστά, Γιώργο?
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορώ ουσιαστικά τον Παγκόσμιο Χάρτη των Ψηφιακών Εργαζομένων να το στείλω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, ούτως ώστε η συζήτηση και ο προβληματισμός να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Μάρκο, θέλω να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη επαφή με το ευρύτερο κοινό του στον 984. Τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά.
0: Εγώ να ευχαριστήσω και το κυριότερο είναι ότι ας ανατρέξουν στις βιβλιοθήκες τις μουσικές, μια και υπάρχουν, και ας αναζητήσουν δύο συγκεκριμένα τραγούδια από την παλιά εποχή, από τη δεκαετία του 80, των αδερφών Κατσιμίχα. Το πρώτο είναι για ένα κομμάτι ψωμί και το δεύτερο είναι γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον.
1: Λοιπόν, επειδή μας αρέσει το πρώτο που πρότεινες, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα και στο Μάρκο. Πάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: 84.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
5: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25, συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 1984. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Αντιδρούν οι κατοικοί της ευρύτερης περιοχής των Αθανατών με τη δήλωση του Θάνου Πλευρίου ότι απομένουν μόνο οι τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες για τη λειτουργία της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Απολογούνται σήμερα οι ιατροδικαστές και τοξικολόγους για τη δικογραφία των Χανίων. Κρίσιμη λεσταθερή κατάσταση του δίχρονου που ανασύρθηκε από πισίνα στον Καβρό από Κορώνου. Πέμπτη μέρα ερευνών σήμερα για τον εντοπισμό της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, τέχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων. Τηλεφωνική απάτη με λία 32.000 ευρώ στην Άρτα, με την αστυνομία να ταυτοποιεί ένα από τους δράστες. Άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη, προσποιούμενο ως τραπεζικό υπάλληλο και την έπεισε ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί, ζητώντας της να παραδώσει τα χρήματά της για μετατροπή σε νέο νόμισμα. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών. Προσωρινή ανακούφιση στις αγορές από την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αναφορικά με το Brent. Μόνιμα μέτρα και όχι προσωρινές λύσεις για το κόστος των καυσίμων. Ζητάμε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης Ερμής. Στη Βουλή πραγματοποιείται σήμερα η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 110 του Συντάγματος. Αντιδράσεις προκαλεί η κυβέρνηση. Πολιτική για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρυυσης, με την αριστερά να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ένοιγε το δρόμο για εμπορευματοποίηση του νερού. Σοκάρουν τα στοιχεία της υπογεννητικότητας στο Δήμο Ηρακλείου στις 1579 οι αιτήσεις για τα ΚΕΠΑ φέτος, όταν την περίοδο 14-18 για το σύνολο των κέντρων προσχολικής αγωγής έφταναν τις 2880, όπως λέει στο Ράδιο 984 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Πυρήνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 325.000 άνθρωποι

0: δέρμα σου κάνει αυτό το...
1: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
0: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τώρα, όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
3: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
2: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: καρδιά μου και...
1: Δελτίο ομορφιάς το 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35%. Και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το Brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
6: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
7: Μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
5: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό. Μόνο 3,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι μία.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Απολογούνται σήμερα οι ιατροδικαστής και τοξικολόγος για τη δικογραφία των Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τη δικογραφία, στο επίκεντρο βρίσκεται η φερόμενη εμπλοκή των δύο επιστημόνων σε υποθέσεις όπου οι εκθέσεις τους θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό ρόλο σε ποινικές διαδικασίες, δικαστικές διαμάχες, αιτήματα αποζημιώσεων και ασφαλιστικές υποθέσεις. Απάντηση σε δημοσιεύματα που συνδέουν την υπόθεση του θανάτου του Κωστή Μανιουδάκη με τον έλεγχο γνωστού ιατροδικαστή από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς δίνει οικογένειά του μέσω των συνηγόρων της. Όπως τονίζει, υπάρχει μία και μόνη ιατροδικαστική έκθεση. Υποστηρίζει ότι η ποινική δίωξη σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών δεν βασίστηκε μόνο στην ιατροδικαστική έκθεση, αλλά στο σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. Δηλώνει παράλληλα ότι θα συνεχίσει το δικαστικό της αγώνα μέχρι την οριστική κρίση της δικαιοσύνης, επιμένοντας την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Κωστή Μανιουδάκη. Μείωση τιμών σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης από τα τέλη Αυγούστου, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Προσωρινή ανακούφιση στις αγορές από την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή με το Brent να καταγράφει απώλειες που έφτασαν έως και το 7,4%. Μόνιμα μέτρα και όχι προσωρινές λύσεις για το κόστος των καυσίμων, ζητάμε επιστολή του στον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης Ερμής. Στη Βουλή πραγματοποιείται σήμερα η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 110 του Συντάγματος. Αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρυυσης με τη Νέα Αριστερά να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ανοίγει το δρόμο για εμπορευματοποίηση του νερού. Σοκάρουν τα στοιχεία της υπογεννητικότητας στο Δήμο Ηρακλείου στις 1579 οι αιτήσεις για τα ΚΕΠΑ φέτος, όταν την περίοδο 14-18 για το σύνολο του κέντρου προσχολικής αγωγής έφταναν τις 2.880. Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την κατανομή 5.487 θέσεων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών την περίοδο 26-27. Την πράξη προϋπολογισμού 24,6 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης για το έργο προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.
0: 984. Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός. Άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram.

0: τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
2: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
1: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
2: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
1: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
2: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: 50%!
2: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
10: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε. Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη Δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
11: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου σήμερα το μεσημέρι μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πόμπιας στη Μεσαρά. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκε και ελικόπτερο για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σε περιοχή που δεν απειλήκεται και μένες ζώνες, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο επέκτασης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές του Δήμου Ερχανών Αστερουσίων, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνες και να προχωρούν σε συλλήψεις στο πλαίσιο υπόθεσης που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα. Οι αστυνομικοί διενεργούν ελέγχους σε κατοικίες και άλλους χώρους, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και εξετάζεται η εμπλοκή ακόμα περισσότερων προσώπων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η έρευνα συνδέεται με δικογραφία που αφορά στη δράση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οι αρχές εξετάζουν σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ζωοκλοπές, εκβιάσεις, ρευματοκλοπές, αγροζημιές και άλλες αξιόπινες πράξεις. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Απολογούνται σήμερα οι ιατροδικαστής και τοξικολόγος για τη δικογραφία των Χανίων. Η ογκώδης δικογραφία της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, η οποία σχηματίστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα, περιλαμβάνει από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, ψηφιακά πιστήρια, καταθέσεις μαρτύρων, τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τις αρχές να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργήσει ένα δίκτυο επαφών ανάμεσα σε μέλη εγκληματικών οργανώσεων και πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τη δικογραφία, στο επίκεντρο βρίσκεται η φερόμενη εμπλοκή των δύο επιστημόνων σε υποθέσεις όπου οι εκθέσεις τους θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό ρόλο σε ποινικές διαδικασίες, δικαστικές διαμάχες, αιτήματα αποζημιώσεων και ασφαλιστικές υποθέσεις. Απάντηση την ίδια ώρα σε δημοσιεύματα που συνδέουν την υπόθεση του θανάτου του Κωστή Μανιουδάκη με τον έλεγχο γνωστού ιατροδικαστή από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, δίνει η οικογένειά του μέσω των συνηγόρων της. Όπως τονίζει, υπάρχει μία και μοναδική ιατροδικαστική έκθεση, η οποία σύμφωνα με την ίδια καταγράφει κακώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε πτώση, ενώ επικαλείται και τις μεταγενέστερες καταθέσεις του ιατροδικαστή στις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ποινική δίωξη σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών δεν βασίστηκε μόνο στην ιατροδικαστική έκθεση, αλλά στο σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. Η οικογένεια εκφράζει επίσης την έντονη αντίθεσή της σε δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών της Ελλάς, τις οποίες χαρακτηρίζει ως παρέμβαση σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση. Καταλήγοντας, δηλώνει ότι θα συνεχίσει το δικαστικό της αγώνα μέχρι την οριστική κρίση της δικαιοσύνης

ζητήματα πολεοδομικών παραβάσεων, πυροπροστασίας, αντιπλημμυρικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής πρόσβασης και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, καλούν το Υπουργείο να δημοσιοποιήσει όλες τις σχετικές μελέτες, εγκρίσεις και άδειες, ζητώντας πλήρη διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας. Το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αμφισβητεί με εκτενή παρέμβασή του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, καταθέτοντας σειρά προτάσεων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κεντρικό αίτημα αποτελεί διατήρηση της Κρήτης στο νησιωτικό χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς όπως επισημαίνεται, η ηλεκτρική διασύνδεση με το υπηρετικό σύστημα δεν αναιρεί τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, χωροταξικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του νησιού. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θέτει ένα ακόμα κρίσιμο ερώτημα: ποιος είναι ο πραγματικός ενεργειακός στόχος για την Κρήτη? Όπως αναφέρει, από το προτινόμενο χωροταξικό δεν προκύπτει αν τα νέα έργα ΑΠΕ σχεδιάζονται για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού ή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα διοχετεύεται στο διασυνδεόμενο σύστημα. Στα καθήκοντά τους επιστρέφουν οι εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κρήτης μετά την έκδοση της μεταβατικής διάταξης που παρατείνει τη λειτουργία του θεσμού και αφού μεσολάβησε αναστάτωση με όσα ο νέος κώδικας έφερε. Η θητεία του ορίζεται έως 31/12/2026. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισερς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλετών θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Μείωση τιμών σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης από τα τέλη Αυγούστου, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών στα σούπερ μάρκετ. Εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 5-20% ανάλογα με την κατηγορία και το προϊόν. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά αγαθά που επιβαρύνουν καθημερινά τον οικογενειακό προπολογισμό, όπως νοπού κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυριά, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικά είδη και παιδικές τροφές, πάνες, καφές, δημητριακά, αναπτυξιακά και προϊόντα καθαρισμού. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την κατάσταση της οικονομίας. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Δημοκρατική Συμπαράταξη. Κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, υποστηρίζοντας πως η καθημερινότητα των πολιτών διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα για την πορεία της οικονομίας. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο εξάμηνο του 2026, κυρίως λόγω της αυξημένης ίσπραξης των φόρων. Προσωρινή ανακούφιση στις αγορές από την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον Brent να καταγράφει απώλειες που έφτασαν έως και το 7,4%, υποχωρώντας κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι πριν περιορίσει μέρος της πτώσης. Μόνιμα μέτρα και όχι προσωρινές λύσεις για το κόστος των καυσίμων, ζητάμε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, τονίζοντας πως διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Στη Βουλή πραγματοποιείται σήμερα η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 110 του Συντάγματος. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καλείται να αποφασίσει ποιες διατάξεις της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας θα κριθούν αναθεωρητές και με ποια πλειοψηφία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε δεύτερη ψηφοφορία σε ένα μήνα αργότερα, όπου θα καθοριστεί το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών. Τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της συνταγματικής αναθεώρησης. Σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης, εκτίμηση ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και προειδοποίηση για τις συνέπειες ενδεχόμενης ακυβερνησίας, απίφθαινε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Υποστήριξε ότι το ΕΣΥ επίσης παρουσιάζει βελτίωση τόσο στις υποδομές όσο και στη στελέχωση, ενώ αναφέρεται και στις

0: πρωτοβουλίες για την κάλυψη των κενών στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές. Εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγήθηκε την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Η πρόταση αφορά στην κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και στις ενέργειες που συνδέονται με τις παρεμβάσεις στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στην εισαγγελική εισήγηση περιλαμβάνονται ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Αντιδράσεις προκαλεί κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρυυσης, με την Νέα Αριστερά να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ανοίγει το δρόμο για εμπαρευματοποίηση του νησιού. Σε περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας, με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό, επικεντρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας μετά τη συνάντησή του στο Σάλτσμπουργκ. Σε σοβαρή αιστεία κινδύνου εξελίσσονται τα χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αναφορές πολιτών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ήδη φτάσει στις 8.000. Την Παρασκευή τελικά η τηλεδιάσκεψη του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεωργή με ρετούς της Κρήτης και εκπροσώπους της Παγκρέτειας Ανοιχτής Επιτροπής για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ενδεικτικό της έντασης της κίνησης είναι ότι μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν περίπου 400 πτήσεις, δηλαδή σχεδόν μία πτήση κάθε λεπτό. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου από το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα έχουν διακινηθεί περίπου 1,2 εκατομμύρια επιβάτες, βεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Έκκληση για άμεση αποκατάσταση του δρόμου στον Αχιαντρέα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων απευθύνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Σοκάρουν τα στοιχεία της υπογεννητικότητας στο Δήμο Ηρακλείου στις 1579 οι αιτήσεις για τα ΚΕΠΑ φέτος, όταν την περίοδο 14-18 για το σύνολο των κέντρων προσχολικής αγωγής έφταναν τις 2880, όπως είπε στο ράδιο 984 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Την πράξη προϋπολογισμού 24,6 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης για το έργο, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Κρήτη σχολικό έτος 2026-2027. Πυρήνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 325.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί επίσης σε Ιταλία και Σκωτία. Η Μαγιόρκα βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, καθώς χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν στην Πάλμα, καταγγέλλοντας τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στο νησί. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμα τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί 2 ετών, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ. Σύμφωνα με την δήμαρχο Κέιτι Ουίλσον, δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Η εύθραυστη κατάπαυση πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο, έπειτα από δύο εβδομάδες αναζωπήρωσης της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής δηλώσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει χώρο στη διπλωματία, αλλά απείλησε ξανά το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να το προκαλούσουν μεγάλα πλήγματα εάν δεν αποδώσουν οι διαπραγματευτικές προσπάθειες.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Γαλανόλευκο χρώμα είχαν τα ατομικά βραβεία της τελικής φάσης του World Cup υδατοσφαίρισης ανδρών που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ με την ελληνική ομάδα να κατακτά το χρυσό μετάλλιο. Η εθνική εφήβων συνεχίζει στο Eurobasket κάτω των 18 με τον τρίτο και τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων. Αντίπαλος της σήμερα είναι η Γαλλία στις 2 το μεσημέρι. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 800.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρακλείου από το Υπουργείο Αθλητισμού για δύο σημαντικά έργα. Πρόκειται και τη δημιουργία νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρέτιο Στάδιο προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και την αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικραναστού στα 2 ωράκια προϋπολογισμού 357.000 ευρώ.
1: 984. Ο καιρός.
0: Ο καιρός, άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ράδιο 984. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Plus.
5: Mm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
9: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
9: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο. Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί, 8,29. Αυγά Χειρόνα Large, 10 τεμάχια, 31% φθηνότερα, 2,25. Πίτες, 40% φθηνότερα, 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλάνο. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: 50%!
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
13: Θυμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
15: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
16: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
15: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγά. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
2: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
2: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
3: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
9: Για το χατήρι του Σεβδά.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου.
9: Για να σιανθούν τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
9: Στάδιο.
8: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιαχτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιαχτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
0: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
0: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
5: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: 984.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
3: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
2: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907. Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 6. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
0: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
0: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
3: Για το χατήρι του Σεβδά.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου.
3: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
3: Στάδιο. Με την ανάμνηση.
2: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σάββατο 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35%. Και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το Brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα. Έλα στο Ζήνωνα.
8: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και εκτενιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμος εδώ. 984.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία. Και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
11: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
12: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
13: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
14: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
12: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Κυριακή 9 Αυγούστου, Ρέθυμνο. Θέατρο Εροφίλη, Φρούριο Φορτέτζα.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
2: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
5: Λίγες διαφημίσεις.
4: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 8.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
8: Για το χατήρι του Σεβδά.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου.
8: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
7: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
8: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
11: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
12: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
11: Δεν έχουμε λεφτά.
12: Δεν έχουμε αμάξι.
11: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
12: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
10: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
13: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
14: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
13: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιτλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ελιά Πεδιάδος υπό το Σελινόφος 2026. Ο Βασίλης Σταυρακάκης με τους Γιώργο Μανολάκη, Γιώργο Σταυρακάκη, Στέλιο Πετράκη και Αντώνη Σταυρακάκη. Υπό την αιγίδα του Αθλητικού Συλλόγου και Ακαδημιών Ρωμανός. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6984 149972 και 6948-624958.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
2: Για το χατήρι του Σεβδά.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: Γελάσαν θούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα χρήμα.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει.

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
2: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
7: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
6: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο ανοιχτό θέατρο Πύλη Βιθλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
8: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
4: Υπάρχει γι' αυτό

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Έτσι. Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Με στα χαράματα.